πως να βαστάξει το κορμί που πονούσε τυραννία. Πονούσε τυραννία αυτή η καρδιά που σου καμέ αυτή τη συμφωνία. Σαν το φαμέγιο με λαλείς, σαν το φαμέγιο με λαλείς, μη στέκω και μην κάτσω.

για φαφητές βασιλικούς να βγαίνουν ασπαράθι. Ω, να βγαίνουν α...

και στερά το λογιάζω. Και στερά το λογιάζω πως έχω αγάπη στα μακριά και βαριά να στενάζω.

μακριά, κοντά σε στην καρδιά μου. Κοντά σε στην καρδιά μου, αρχότησα στη χτύπουση κάθε λεπτό κερά μου.

νύχτα με πληγώνει. Τη νύχτα με πληγώνει γιατί σκέψη από βραδύς φεύγει και σαν τα μόνη.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 7. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.

χρηματοδότηση στήριξης 95 παραγωγικών επενδύσεων στην Κρήτη με 140 εκατομμύρια ευρώ, οι οποίες έχουν υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο και αναμένεται να δημιουργήσουν πάνω από 1.200 νέες θέσεις εργασίας. Σοβαρά προβλήματα ηλεκτροδότησης συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν κάτοικοι και επαγγελματίες στην περιοχή Κοκκίνη Χάνη του Δήμου Χερσονήσου. Εκατοντάδες νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ρεύμα, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν ευπαθείς ομάδες. Οι κάτοικοι εκφράζουν έντονη αγανάκτηση, καθώς καταγγέλνουν ότι δεν υπάρχει σαφής επίσημη ενημέρωση για τον ακριβή χρόνο πλήρους αποκατάστασης της βλάβης. Στη Βουλή μεταφέρθηκαν οι διαμαρτυρίες για την καθημερινή ταλαιπωρία των οδηγών στο ΒΟΑΚ, με τον βουλευτή Ηρακλείου Λευτέρη Αυγενάκη να ζητά μέτρα για την αντιμετώπιση της κυκλοφοριακής συμφόρησης. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας ανέφερε ότι δεν προβλέπονται πρόσθετα μέτρα επιτάχυνσης των εργασιών, μεταξύ άλλων λόγω της έλλειψης προσωπικού στους αναδόχους. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται η παράδοση 10 έτοιμων υποτμημάτων στο τμήμα Κίσαμος Άγιος Νικόλαος, ενώ επιβεβαίωσε και την κατασκευή της δίδυμης σύραγγας στο Κακόρος. Συνεχίζονται οι εργασίες στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδης του Αθανάτους, όπου δημιουργείται δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Έχει ήδη τοποθετηθεί περίφραξη και μεταφέρεται εξοπλισμός, με την κυβέρνηση να θέτει ως στόχο τη λειτουργία της δομής έως το τέλος Σεπτεμβρίου, παρά τις αντιδράσεις κατοίκων και φορέων. Αυξάνονται οι καταγγελίες για ετοιμόροπα ακίνητα στο Ηράκλειο, με την πολεοδομία του Δήμου να εφιστά την προσοχή των ιδιοκτητών, ιδιαίτερα σε κτίρια που κατασκευάστηκαν τη δεκαετία του 1980. Τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται σε μπαλκόνια και εξώστες, όπου η υγρασία και η λοιπή συντήρηση μπορεί να οδηγήσουν σε αποσάρθρωση και πτώσεις τμημάτων. Νέο πλαίσιο οικονομικής ενίσχυσης για οικογένειες που αποκτούν παιδιά προωθεί ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας, με το επίδομα γέννησης να φτάνει έως και τις 3.000 ευρώ, ανάλογα με τα εισοδηματικά κριτήρια. Παράλληλα, προχωρά στη δημιουργία νέων βρεφονηπιακών σταθμών στο πλαίσιο των δράσεων για τη στήριξη των οικογενειών και την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας. Ένα ολόκληρο πλωστάσιο είχε στην κατοχή του ένας 70χρονος, ο οποίος συνελήφθη χθες το πρωί στο Ρέθυμνο. Οι αστυνομικοί που έκαναν έρευνα στο σπίτι του συλληφθέντα βρήκαν και κατέσχισαν ένα Καλάσνικοφ, δύο πολεμικά υποπολιβόλα, πιστόλι περίστροφο, φυσίγγια και ξυφολόγχης. Σε άλλες ειδήσεις, το ΠΑΣΟΚ δημοσιοποίησε έγγραφα από το 2012 που αποδεικνύουν ότι ο Θάνος Πλεύρης συνίδρυσε το Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο μαζί με τους δύο γιατρούς που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Με τα στοιχεία αυτά, το κόμμα κατηγορεί τον Υπουργό ότι ψεύδεται δημοσίως σχετικά με το χρόνο και τη φύση της γνωριμίας του, στην οποία ο ίδιος είχε τοποθετήσει μεταγενέστερα. Ο Θάνος Πλεύρης επιβεβαίωσε την γνωριμία, υποστηρίζοντας ότι η σχέση του με τους δύο γιατρούς κειμενόταν στο πλαίσιο γιατρού-ασθενή. Εν τω μεταξύ, το νέο σύστημα ελέγχου ιδιωτικών ιατρίων, MedWatch, που ήδη λειτουργεί πιλωτικά με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στη σκιά του θανάτου του γνωστού τραγουδιστή. Στόχος η επέκτασή του σε ολόκληρη τη χώρα. Σε όλα τα επίπεδα κινούνται οι έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και τα όσα συνέβησαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, με τα στοιχεία να αξιολογούνται με προσοχή. Στο κάδρο των ερευνών, νέα πρόσωπα, οι θεραπείες και τα μηχανήματα του ιατρείου, ενώ οι αρχές ερευνούν παράλληλα τα οικονομικά στοιχεία των εμπλεκομένων. Στο μεταξύ, η γραμματέας του ιατρείου αποκάλυψε πως το πολύκροτο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης διαφημιζόταν συνεχώς και πως βρισκόταν στη θέση του ακόμα και όταν γίνονταν οι έλεγχοι από τους αρμόδιους φορείς, γεγονός που αν αληθεύει ανατρέπει τους ισχυρισμούς του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών πως το μηχάνημα αποκρύπτονταν από τις αρχές. Σε ειδήσεις από τον κόσμο, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αγωνιούν για την εξέλιξη στις τιμές των καυσίμων που έχουν εκτοξευτεί σε σχέση με το 2025. Συζητούν ήδη την επιβολή φόρου στα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την επίτευξη στρατηγικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ για την ασφάλεια στην Αρκτική και το Βόρειο Ατλαντικό επιβεβαίωσαν η Δανία και η Γροιλανδία, ανοίγοντας το δρόμο για τις επίσημες υπογραφές μέσα στις επόμενες ημέρες. Στα αθλητικά, μετά τη μεγάλη ευρωπαϊκή νίκη επί της Χόφενχάιμ, ο Όφη έχει στρέψει την προσοχή του στο αυριανό παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολη στις 7 στο Παγκρίτιο Στάδιο για την 5η αγωνιστική της Super League. Η αυλαία της αγωνιστικής ανοίγει σήμερα με τις αναμετρήσεις Ατρόμητος και Φυσιά στις 7 και Άρης Ηρακλής στις 7.30. Ο Ολυμπιακός νίκησε τη Φενέρμπαχτσε με 92-90
και προκαλεί.

0: βρέθηκε στο τελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας, όπου θα αντιμετωπίσει στις 8 τη Real Madrid. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, με λίγες παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλή σας μέρα.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
2: Και εδώ και εκεί.
1: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
3: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
5: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Μωρό μου δεν ξυπνάς, γιαϊτά μωρό μου δεν ξυπνάς, κάθε πρωί με τσάλες. Άιντες πρωί πρωί με τσάλες μω, νο ξυπνάς 8 στις

0: ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
1: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
2: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι, να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι, να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά, να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά, να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
3: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
4: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
3: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
4: Σιγά τα λάχανα.
3: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
4: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
3: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
4: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
3: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
5: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ΕΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
3: Καλή σας μέρα. Απογοήτευση σε πολίτες και φορείς προκάλεσε η απάντηση στη Βουλή του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Δήμα ότι δεν προβλέπονται πρόσθετα μέτρα επιτάχυνσης των εργασιών λόγω έλλειψης προσωπικού στους αναδόχους για το μείζον θέμα της κυκλοφοριακής συμφόρησης στο ΒΟΑΚ μετά από ερώτηση του Λευτέρη Αυγενάκη. Ο Υπουργός επιβεβαίωσε την κατασκευή της δίδυμης σύραγγας στο Κακόρος. Συνεχίζονται οι εργασίες στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη στους Αθανάτους, όπου δημιουργείται δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Έχει ήδη τοποθετηθεί περίφραξη και μεταφέρεται εξοπλισμός, με την κυβέρνηση να θέτει ως στόχο τη λειτουργία

της δομής έως το τέλος Σεπτεμβρίου, παρά τις αντιδράσεις κατοίκων και φορέων. Σοβαρές ελλείψεις νοσηλευτικού προσωπικού στο ενδοσκοπικό τμήμα του Παγνή, το οποίο διαχειρίζεται μεγάλο όγκο τακτικών και επιγόντων περιστατικών. Σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων, οι ελλείψεις προκαλούν

0: Ανατρέπει τα δεδομένα στους φορολογικούς ελέγχους η πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ορίζοντας ότι η παραγραφή για σοβαρές παραβάσεις ΦΠΑ, όπως πλαστά και εικονικά τιμολόγια, επεκτείνεται στη δεκαετία αντί για την καθιερωμένη πενταετία. Σε ειδήσεις από τον κόσμο, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε το νέο νομοσχέδιο ευρύτατων κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας, επιδιώκοντας να μειώσει τα αποθέματα στα κρατικά ταμεία του Κρεμλίνου και να περιορίσει δραστικά τους πόρους χρηματοδότησης του πολέμου στην Ουκρανία. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
3: Και εδώ και εκεί.
2: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
4: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Πόνο έχει χορτάσει, είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
5: Επειδή είναι σημαντικό όχι μόνο να αισθάνεσαι, αλλά και να είσαι ασφαλής, Ασφάλειες Λιονάκης. Ευέλικτα πακέτα σε ασφάλειες υγείας, περιουσίας, αστικής ευθύνης, οχημάτων. Κοντά σας, με συνέπεια και εμπειρία, για να σας προτείνουμε τα προγράμματα που καλύπτουν τις δικές σας ανάγκες. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Ασφάλειες Λιονάκης. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 146, πρώην Ακαδημίας, Μασταμπάς, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 28 15 10 84 04. Λιονάκης. Ασφαλώς δίπλα σας.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 9. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Καλή σας μέρα. Πάτες χωρίς τέλος στην Κρήτη. Μια 80χρονη γυναίκα από το Ρέθυμνο πλήρωσε 500 ευρώ για να πάρει δίθεν βάουτσερ από το κράτος αξίας 450 ευρώ. Στη δεύτερη περίπτωση, μια 50χρονη έχασε με τον ίδιο τρόπο 400 ευρώ, ενώ υποτίθεται ότι θα έπαιρνε βάουτσερ αξίας 750 ευρώ. Αυξάνονται οι καταγγελίες για ετοιμόρροπα ακίνητα στο Ηράκλειο, με την πολεοδομία του Δήμου να εφιστά την προσοχή των ιδιοκτητών, ιδιαίτερα σε κτίρια που κατασκευάστηκαν τη δεκαετία του 80. Τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται σε μπαλκόνια και εξώστες, όπου η υγρασία και η ελλιπή συντήρηση μπορεί να οδηγήσουν σε αποσάθρωση και πτώσεις τμημάτων. Μόλις 3 θέσεις αστιφυλάκων προβλέπονται για την ενίσχυση των αστυνομικών υπηρεσιών του Λασιθίου στο πλαίσιο των συμπληρωματικών μεταθέσεων, ενώ το καταγεγραμμένο έλλειμμα προσωπικού ανέρχεται σε 83 αστυνομικούς, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου, ζητώντας άμεση στελέχωση. Σε όλα τα επίπεδα κινούνται οι έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και τα όσα συνέβησαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Στο μεταξύ, η γραμματέας του ιατρείου αποκάλυψε πως το πολύκροτο μηχάνημα πλάσμα φαίρεσης διαφημιζόταν συνεχώς και πως βρισκόταν στη θέση του ακόμα και όταν γίνονταν οι έλεγχοι από τους αρμόδιους φορείς, γεγονός που αν αληθεύει ανατρέπει τους ισχυρισμούς του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών πως το μηχάνημα αποκρύπτονταν από τις αρχές. Σε λειτουργία τέθηκε η νέα πλατφόρμα Μεταβολές, μέσω της οποίας ψηφιοποιείται πλήρως η διαδικασία διόρθωσης των ορίων και γενικότερα των γεωμετρικών στοιχείων των ακινήτων στα κτηματολογικά διαγράμματα. Έως τις 18 Οκτωβρίου παρατείνεται η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητευόμενων στις 7 πειραματικές επαγγελματικές σχολές μαθητείας της ΔΥΠΑ στον τουρισμό και τη φιλοξενία. Στα αθλητικά, μετά τη μεγάλη ευρωπαϊκή νίκη επί της Χόφενχάιμ, ο Όφη έχει στρέψει την προσοχή του στο αυριανό παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης στις 7 στο Παγκρίτιο Στάδιο για την 5η αγωνιστική της Super League. Η αυλαία της αγωνιστικής ανοίγει σήμερα με τις αναμετρήσεις Ατρόμητος Κηφισιάς στις 7 και Άρης Ηρακλής στις 7.30. Ο Ολυμπιακός νίκησε τη Φενέρμπαχτσε με 92-90 και προκρίθηκε στο τελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας, όπου θα

0: σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά, 25% φθηνότερα, 8,95. Ψωμί ολικής άλεσης 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 93 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,69. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Δρομολόγια. Επιμέλεια παρουσίαση Γιάννης Λιονάκης.
3: Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Κρήτη, καλή σας μέρα. Να είστε καλά, να προσέχετε πολύ πολύ την οδήγησή σας. Ζώνη, κράνος, φροντίδα για τα παιδιά σας, απαραίτητα. Τα βασικά πράγματα που εδώ και 17 χρόνια, στο 17ο φέτο, προσπαθεί εδώ το Ράδιο Κρήτη να σας θυμίσει, αλλάζοντας έτσι όσο μπορούμε την οδηγική μας συμπεριφορά, καθημερινότητα, και να γλιτώσουμε όσο είναι δυνατόν αυτό το οποίο πραγματικά δυσκολεύει την καθημερινότητά μας, είτε με απίστευτες τραγωδίες, θανάτους, είτε με τραυματισμούς από τον πιο ελαφρύ έως τον πιο σοβαρό, είτε με την παραμικρή σύγκρουση που το αποτέλεσμά της δυσκολεύει την καθημερινότητά μας, ακόμα και ένα φανάρι να σπάσει, θα σου δημιουργήσει δυσκολίες, θα σε ταλαιπωρήσει, θα χάσεις μέρες, θα χάσεις ώρες, θα χάσεις το αυτοκίνητό σου, θα χάσεις τη δυνατότητα μετακίνησης δική σου και της οικογένειάς σου και των παιδιών σου πιθανόν. Όλο αυτό το θέμα είναι ένα δύσκολο ζήτημα, το οποίο επιχειρούμε όσο μπορούμε εδώ και τόσα χρόνια εδώ να συμβάλλουμε στο να λυθούν και να βελτιωθούν τα πράγματα. Στο Ράδιο Κρήτη, μετά από μια εβδομάδα απουσίας, είμαστε ξανά εδώ. Σε 101,5 είστε συντονισμένοι. Εδώ η αφεντιά μου, Γιάννης Λιονάκης, ο Μανώλης ο Πορνάκης, ο καλός φίλος, σήμερα στη ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της μουσικής. Ο οποίος μανιωδώς μου έγραψε, μα τι είναι αυτά που μας γράφεις, όταν από όντας στο εξωτερικό όντας στο εξωτερικό προχθές, είχα τη δυνατότητα να βρεθώ στην κεντρική, έτσι, βόρειο, κεντρικό, βόρειο, όχι τόσο Ευρώπη, και μαζί και δυτική, λίγο Γαλλία, λίγο Γερμανία, λίγο Λουξεμβούργο, εκεί 2-3 μέρες. Και είδα τις τιμές να βρίσκονται γραμμένα 2 όλα αυτό, και μου λέει, μα τι είναι αυτά που μας γράφεις εδώ πέρα και λοιπά. Γιατί λέω, άντε εσείς που παραπονιέστε στην Ελλάδα, γιατί εγώ βρισκόμαι στο εξωτερικό, ελάτε εδώ να δείτε τιμές. Και προφανώς αναφερόμουν σε αυτό το οποίο συμβαίνει και στη χώρα μας. Το 2 πλέον έχει καθιερωθεί μπροστά από όλες τις τιμές. Έβλεπα για το ντίζελ που υπάρχει μια συζήτηση, γιατί αυτό και λοιπά, και αυτή η διαφορά. Κάποτε αγοράζουν πετρελαιοκίνητα και για λόγους οικονομικούς και λοιπά. Έχει να κάνει με τον Brent, από ό,τι Μανώλη είδα, οπότε άστα. Και προφανώς το έγραφα γιατί υπάρχουν διπλάσιοι και υπερδιπλάσιοι μέσοι μισθοί στις χώρες αυτές. Και εδώ είναι γνωστό το πρόβλημα, να μην το συζητάμε για πολλαπλή φορά, και όταν έρχεται και μία στραβή που λένε απ' έξω, τότε τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο, όπως αυτά που συμβαίνουν τώρα Μέση Ανατολή και ούτω καθεξής εδώ και καιρό. 28-10-382-300, 28-10-382-300, τηλέφωνο επικοινωνίας μας για ό,τι θέλετε να συζητήσουμε, να αναδείξετε. Καλημέρα σε όλους σας, σας ευχαριστώ που με καλωσορίζετε. Δεν ήταν και τίποτε, εντάξει, μια έτσι μικρή απουσία. Απλά ξέρεις, όταν βρίσκεσαι έξω φέρνοντας παραστάσεις από εκεί, κάθε φορά εδώ και πάρα πολλά χρόνια λες ότι, βρε αδερφέ, πάμε να κάνουμε κάτι, να γίνουμε καλύτεροι, πάμε να εξυγχρονιστούμε, πάμε να βάλουμε μια περισσότερη τάξη στη ζωή μας. Εγώ αυτό που θέλω να καταληκτικά να πω είναι ότι η χώρα μας είναι καταπληκτική. Μπορείς να πας για φαγητό στις 11 το βράδυ και ας βάρεις το μακιάσεις εκεί από τις 7-8 και μετά αρχίζεις να μην βρίσκεις φαγητό. Λοιπόν, ωραία, για να σοβαρευτούμε, έχουμε αποστάσεις. Αυτό μπορεί κάποιος να διακρίνει εύκολα. Στην τάξη υπάρχει μια διαφορετική τάξη.

0: διαφορετική καθημερινότητα που νιώθεις ότι είναι ρυθμισμένη. Εδώ τα πράγματα δεν είναι ρυθμισμένα. Έχουμε μια αταξία η οποία είναι βέβαιο ότι προέρχεται από μια εσωτερική αταξία που μας διακρίνει και αρνούμαστε να συνηγορήσουμε στο να γίνονται τα πράγματα έτσι που πρέπει. Κοιτώντας περισσότερο, γιατί αυτό συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό εδώ, είμαστε εαυτούλιδες πάρα πολύ. Εάν βολευτούμε εμείς, εάν φύγουν τα σκουπίδια από το σπίτι μας, πού θα πάνε, πώς θα πάνε, δεν μας πειράζει. Εάν περάσουμε και βγούμε μπροστά και δεν μας γράψει και κανένας και παρακάμψουμε όλη την ουρά που περιμένει μπροστά μας, εμείς αυτό γουστάρουμε, τέλειωσε, είμαστε μια χαρά. Λοιπόν, και πάνω απ' όλα αυτό το καπετανιλίκι, η μαγιά, ότι εγώ έτσι γουστάρω. Αυτό γουστάρω να κάνω αυτό. Γιατί δεν μάθαμε από τότε που πρέπει. Και έτσι έρχεται ο Πέλεκης κάποια στιγμή. Βλέπεις, έχεις μια πολιτεία μετά η οποία δεν λειτουργεί τόσο στην πρόληψη, αλλά έρχεται και λειτουργεί στην τιμωρία. Και έχω πει πάρα πολλές φορές, εκείνο που έχει ιδιαίτερη αξία δεν είναι να σε τιμωρήσω αν κάνεις κάτι σε οποιαδήποτε διαδικασία αφορά αυτή την καθημερινότητα. Σημασία έχει, για αυτό είναι κατά την αίσθησή μου η αντίληψη που πρέπει να επικρατήσει, είναι να σε μάθω να μην το κάνεις. Ξεκινώντας από το σπίτι, ξεκινώντας από το σεβασμό που θα έχει ο καθένας στον εαυτό του, στην οικογένειά του, τις παραστάσεις που θα δώσει στα παιδιά του. Γι' αυτό συνηθίζω να λέω από το μεευτήριο. Λοιπόν, μπας και καταφέρουμε κάποια στιγμή να αλλάξουμε. Δεν θα σας πω για την τήρηση του κώδικα κλπ. Απλά είδα ποινές, μια που αναφέρθηκα σε ποινολόγιο τώρα και στην αυστηρότητα του κώδικα όπως έχει έρθει ο 52-09, εκεί σε μεγάλο βαθμό συνέβη το εξής, συμβαίνει το εξής. Η μη χρήση κράνους, ας πούμε, στη Γερμανία, αν δεν κάνω λάθος, είναι στις χώρες γενικότερα είναι πολύ μικρή, έτσι, σε σχέση στις χώρες της Ευρώπης. Είναι πάρα πολύ μικρή σε σχέση με αυτό που συμβαίνει σε εμάς. Επομένως, είναι ένα ζήτημα να ρωτήσει κάποιος γιατί συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, αν σας πω τώρα ότι το κράνος είναι 15 ευρώ στη Γερμανία, Μάνο, πώς σου φαίνεται? Απίστευτο. Εδώ είναι 350. Άκουσε όμως, εδώ είχαμε μέση χρήση κράνους πανελλαδικά στον οδηγό γύρω στο 52%, 50-52%, μιλάμε για πέρυσι, πρόπερσι. Τώρα αυστηροποιήθηκαν, τελευταίο διάστημα, και μην κοιτάς την Κρήτη που είχαν γίνει κάποια βήματα από πριν. 52% ο δε συνοδηγός μόλις 21-22%. Εκεί ξεπερνάει το 95%. Τι να βάλει εκεί, να τιμωρήσει ποιον και τι? Έτσι, αυτά είναι βασικά πράγματα που πρέπει να δούμε κάποια στιγμή. Είναι η τάξη που έλεγα. Είχαμε πει, έχουμε τον κύριο Αυγενάκη. Είχα πει να μιλήσω με τον κύριο Αυγενάκη, γιατί είδα τη δραστηριότητα την κοινοβουλευτική των τελευταίων της χθεσινής μέρας, κατά της προχθεσινής μάλλον, και ήθελα να πούμε δύο κουβέντες. Κύριε Αυγενάκη, ναι.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθατε, κύριε.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Επίσης, ο κύριος Αυγενάκης, ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, μαζί μας να πούμε δύο λόγια, γιατί προχθές έφερε στη Βουλή αυτό το θέμα το οποίο κατά κόρο συζητείται το τελευταίο διάστημα στο νησί μας και ιδιαίτερα στην περιοχή μας, αναφορικά με τα έργα που εξελίσσονται στο βόρειο δικό άξονα. Βέβαια, να πω πριν, έτσι έχω τη δική σας θέση, να πω κάτι το οποίο νομίζω ότι από όλη αυτή τη συζήτηση που βγήκε θα πούμε δύο λόγια. Ήταν ότι είδαμε καταληκτικά, ελπίζω να είναι έτσι, ο υπουργός, ο κύριος Δήμας, είπε ότι πάμε σε δίδυμη σύραγγα στα ανατολικά της πόλης μας, το οποίο η παράκαμψη του κακού όρους, να το πω έτσι, με δύο σύραγγες οι οποίες πραγματικά θα αλλάξουν το τοπίο στα ανατολικά, και αυτό νομίζω ότι ήταν το πολύ θετικό. Αλλά πείτε μας δύο λόγια, ποια ήταν η ερώτησή σας και ποια ήταν τα θέματα με δύο αδρές γραμμές, έτσι που συζητήθηκαν, κύριε Αυγενάκη.
1: Κύριε Λιονάκη, το τελευταίο διάστημα έχω γίνει αποδέκτης, προφάζομαι και εσείς, όπως και το Ράδιο Κρήτη συνολικά, αλλά και γενικότερα στη δημόσια συζήτηση, τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από τα έργα τα οποία γίνονται στον βόρειο άξονα. Να ξεκαθαρίσω ότι, όπως το είπα και στη Βουλή, όπως το λέω κάθε στιγμή, ότι είμαι πολύ περήφανος, διότι ένα έργο το οποίο το διεκδικούσαν πάρα πολλά χρόνια εμείς οι Κρήτες, αναφέρουμε στον βόρειο δικό άξονα, είχαμε εισπράξει απίστευτες υποσχέσεις, ατελείωτες υποσχέσεις, πολλά αυτά. Τώρα γίνεται. Ένα πέραντο πραγματικά εργοτάξιο από άκρη σε άκρη. Οι μεγαλύτερες τρεις-τέσσερις μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες έχουν εγκατασταθεί, της χώρας μας έχουν εγκατασταθεί εδώ και δουλεύουν ασταμάτητα τόσο το νέο διεθνές αεροδρόμιο όσο φυσικά και στον βόρειο δικό άξονα. Αυτό όμως σημαίνει ότι δεν έχουν προβλήματα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει αναστάτωση. Και αλλήμωνα και αν υπήρχε αναστάτωση, θα συζητάμε για ένα μεγάλο, το τελευταίο μεγάλο οδικό αναπτυξιακό έργο στην Ελλάδα που έμενε να γίνει, είναι αυτό του ΟΑΚ και γίνεται, αλλά γίνεται σε ένα εφιστάμενο οδικό άξονα.
0: Και μια περίοδο. Τι είναι το βασικό πρόβλημα.
1: Και μια περίοδο που ομολογουμένως ο κυκλοφοριακός φόρτος είναι ήδη βεβαρημένος λόγω της τουριστικής σεζόν. Άρα διπλή δυσκολία θα έλεγα. Πριν πω οτιδήποτε, θέλω να πω ότι με τις κατασκευάσεις εταιρείες έχω μια συνεργασία, συνεργασία στα πλαίσια της θεσμικής συνεργασία. Παρακολουθώντας από κοντά την πορεία τους, την οργάνωσή τους και αλήθεια είναι την υποδειγματική. Θέλω να πω δημόσια για μια φορά ότι πολλές φορές που αυτές οι εταιρείες έχουν ανταποκριθεί σε αιτήματα τοπικών κοινωνιών, άσχετα από τις συμβατικές.
0: Ναι. Και κάνουν δύο πράγματα παραπάνω από αυτά που έχουν υπογράψει, εν πάση περιπτώσει.
1: Κάνουν αρκετά πράγματα, και όχι αυτά που υπογράψει, για να ικανοποιήσουν την τάδε ασφαλτόστρωση στο τάδε χωριό, την τάδε αντρανίδικα σε ένα άλλο χωριό. Που αυτά μπορεί να ακούγονται τώρα μικρά, αλλά είναι σημαντικά σε μικροκοινωνίες οι οποίες δεν έχουν σχέση με το ΒΟΑΚ, αλλά έχουν ανάγκη από μια στήριξη Α και πολλές φορές η αυτοδιοίκηση δεν φτάνει για αυτούς. Άρα θέλω να πω ότι προσφέρουν και έχουν μια συμπεριφορά φιλική και ανθρώπινη. Που αυτό.
0: Αν θέλετε να το πάμε λίγο, γιατί είναι πολύ μικρός ο χρόνος εκπομπής. Είναι ένα πράγμα που είναι κατανοητό, είναι ότι είναι το μεγαλύτερο έργο που αυτή την ώρα εξελίσσεται στη χώρα μας. Είναι επίσης το πιο αναγκαίο που χρόνια το στερούνταν ο τόπος μας, αυτό είναι δεδομένο. Η δυσκολία ότι γίνεται πάνω στην υφιστάμενη χάραξη, άρα θα υπάρξουν ζητήματα. Εγώ παρακαλέστε μου να βάλω δύο θέματα τα οποία έτσι δημιουργούν ζητήματα. Αυτό που οι φορείς αλλά και όλος ο κόσμος λέει ότι γιατί κλείνεις 8 χιλιόμετρα, για να πάμε στην πεζή καθημερινότητα. Γιατί κλείνεις 8 χιλιόμετρα ενώ οι εργασίες εξελίσσονται μόλις σε 500 μέτρα σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Και θα πάει μέχρι το Φεβρουάριο. Γιατί δεν έδωσε μια απάντηση εκεί ο Υπουργός να πει ότι ξέρεις, κάνουμε αυτό. Και υπάρχει και άλλο ζήτημα, αλλά θα σας το βάλω μετά. Γιατί είπε ότι δεν γίνεται.
1: Ένα αυτό και ένα δεύτερο, γιατί δεν κάνει δεύτερη και τρίτη. Έτσι ώστε να δουλεύεις
0: πίσω όλο το 24ωρο
1: και να κερδίζεις χρόνο και να εξελιχθεί το έργο πολύ πιο
0: γρήγορα και
1: αυτό επιθυμούμε.
0: Ωραία, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, τα δύο ερωτήματα είναι το τρίτο με την διπλή σύραγγα στο κακό όρο, θα το πέραμε στο τέλος. Ήταν κορμός της ουσίας της παρεμβάσεως μου. Βεβαίως είχε προηγηθεί όλο στοιχείο στην προηγούμενη μέρα.
0: Ναι,
1: και μια πολύ σκληρή ανακοίνωση.
0: Φορέων του νησιού μας τουριστικών κυρίως.
1: 27 τουριστικοί φορείς του νησιού, από ξενοδόχους, τουριστικούς πράκτορες, επαγγελματίες οδηγούς λεωφορείων, εγκαιριζόμενα αυτοκινήτων κτλ. Πολύ σκληρός, που στην ουσία τι έλεγε μεταξύ άλλων αυτά τα προβλήματα, ανακοίνοντας ένα άλλο πρόβλημα, ότι είχαν με τρεις επιστολές επιδιώξει μια συνάντηση, μια συνεργασία με τον κύριο Δήμα και εκείνος δεν είχε ανταποκριθεί.
0: Ωραία.
1: Άρα αυτά τα τέσσερα ζητήματα έπεσαν στο τραπέζι. Πρώτον, πολύ γρήγορα.
0: Πολύ γρήγορα.
1: Το δείτε το έτοιμά μου να γίνει μια συνάντηση για να τελειώνει αυτή η διαδικασία και να υπάρξει μια συνεργασία. Απάντηση γενικά, όχι γενικό συνεργασία και γενικό συνομιλία. Οπότε
0: δεν έχουμε καλή επικοινωνία δυστυχώς. Δεν είναι καλή επικοινωνία μας, κύριε Γιαννάκη. Αν μπορείτε κάποια μετακίνηση.
1: Το πρόβλημα δεν λειτουργήσε σωστά. Δεύτερον, ό,τι αφορά την παραμένη. Έργα που έχουν δρομολογηθεί στο βόρειο άξονα Και τέλος πάντων, η ταλαιπωρία που έχει συμβεί λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί, η απάντησή του πάλι δεν ήταν ικανοποιητική, διότι δεν μπορούσα να καταλάβω ειλικρινά να σας το λέω, όπως φαντάζομαι και όσοι παρακολούθησαν από το κανάλι της Βουλής ή από τα social media, σε αρκετά σημεία. Δεν μπορούσα να καταλάβω την απάντησή του. Εγώ θεωρώ ότι εδώ είναι πιο πρακτικό το ζήτημα. Γιατί υπάρχει το εξής, ότι δεν μπορεί να κλείνει τόσο μήκος ένα οδικό άξονα, μια εθνική οδό, ενώ τα έργα εξελίσσονται σε ένα πολύ μικρότερο τμήμα. Υπάρχει περιορισμός. Εκεί κάπου έχει ξεφύγει. Εγώ δεν θα σταματήσω να πω αυτό, ότι η δικιά μου η θεσμική ιδιότητα δεν θα σταματήσει μονάχα. Δεν περιορίζεται μονάχα στο να φέρω τον υπουργό στη Βουλή και να μου απαντήσει ό,τι απάντησε και από αυτό αξιολογείται. Θα συνεχίσω απευθείας σε μερικές εταιρείες.
0: Χαίρομαι που ακούω αυτό, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι θα επιμείνετε και δεν θα μείνουμε στο ότι είπε εγώ αυτό είναι δεν. Γιατί υπάρχει μια.
1: Δεν θα αφήνω. Δευτέρα, Τρίτη θα επιδιώξω να έχω συνάντηση με την καταστροφή.
0: Θεωρώ ότι όλοι οι βουλευτές του τόπου μας πρέπει να συνδράμουν σε αυτή την κατάσταση και να έχουμε μια σοβαρότερη απάντηση. Να πει δηλαδή κάποιος ότι η βρέα αδερφέ γίνεται αυτό για αυτό το λόγο. Δεν, στην αντικειμενική έτσι λογική υποκύπτει αυτό το ερώτημα.
1: Ακριβώς. Εδώ υπάρχει λοιπόν ένας παραλογισμός. Κλείνεις, στενεύεις το βόρειο δικό άξονα από το Ιράκ να πάει στον Γκούβες και ακόμη παραπέρα, ενώ τα πραγματικά έργα εξελίσσονται σε πολύ μικρότερο τμήμα.
0: Να σας θυμίσω και κάτι άλλο. Μου επιτρέπετε να σας θυμίσω. Δεν ξεχνώ ότι πριν από πολλά χρόνια και μαζί πρώτα εδώ, ξεκινήσαμε ζητήματα οδικής ασφάλειας στον τόπο μας. Κάναμε μια προσπάθεια, κοινοβουλευτική κλπ. Γιατί σήμερα, ποια μέτρα οδικής ασφάλειας έχουν ληφθεί σε αυτή την κατασκευή, τι συμβαίνει, πόσες φορές τώρα έχουμε ακούσει αυτές τις μέρες ότι ένα ασθενοφόρο δεν μπορεί να περάσει και δημιουργείται πανικός και όλα αυτά τα ζητήματα. Ποιες προβλέψεις υπήρχαν, και θα σας πω κάτι άλλο. Ο καινούριος κώδικας οδικής κυκλοφορίας, ο 5209, σε πολύ μεγάλο βαθμό, με μια θα έλεγα εξαιρετική νομικά ίσως και λεκτική προσέγγιση, περνάει τα ζητήματα της οριοθέτησης των έργων, της σήμανσης και όλο αυτό του πράγματος, το περνάει από αυτόν που αναθέτει, από αυτόν που ελέγχει και που έχει μια υπογραφή, όπως είναι η τροχέα εν τέλει κλπ., την περνάει στις κατασκευάστριες εταιρείες. Εγώ θεωρώ ότι εκεί βρίσκεται ο κορμός, η καρδιά του θέματος, ότι πλέον αυτοί οι οποίοι μελετούν, προχωρούν, κάνουν, κατασκευάζουν κλπ. Κλπ. Αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι προσδιορίζουν και το πώς, πότε και με ποιο τρόπο θα εξελίσσεται ένα έργο. Και είναι ένα ζήτημα. Διαφοροποιήθηκαν 2-3 λέξεις μόλις στον κώδικο οδικής κυκλοφορίας το 5209 σε σχέση με τον παλιό και πέρασαν αρμοδιότητες και εξουσίες μεγάλες κατασκευάστερες εταιρείες. Καλώς, κακώς, δεν το ξέρω. Το αποτέλεσμα πρέπει να είναι.
1: Και η μορφή είναι τέτοια, όπου εκ των πραγμάτων γίνεται σε, θα έλεγα πιο απλά, μελετοκατασκευής.
0: Ναι, σωστά.
1: Πέρα από τις βασίες,
0: μελέτη, κατασκευή και ο τρόπος. Σωστά το επισημαίνετε. Σωστά. Και υπάρχει και κάτι άλλο. Επιτρέψτε μου, την επόμενη φορά σας παρακαλώ πάρα πολύ που θα φέρετε κάτι στη Βουλή πάνω σε αυτά τα ζητήματα, γιατί θα επεκταθεί και θα το έχουμε αυτό. Ο κώδικας θέλει 3 μέτρα και 25 εκατοστά στο ένα αυτοκινητόδρομο. Καλός ή κακός, έτσι είναι χαρακτηρισμένος αυτός ο δρόμος. Ακόμα και σε εργοταξιακές παρεμβάσεις, όταν κάνεις κατασκευές, θέλει 3 μέτρα και 25. Υποσυνθήκες κατεβαίνει στα 2,75. Όπου πάμε τώρα και τοποθετούμε κολονάκια, και μας το είπαν χθες από την περιοχή του Περάματος, δεν ξεπερνάει τα 2,25. Τα φορτηγά πέφτουν μέσα στη βάγκα. Μου γράφει επαγγελματίας σοβαρός και εμπειρότατος ότι αν δεν είχα αυστηρά και γερά την προσοχή μου και τα δυο μου χέρια στο τιμόνι, θα έχανα τον έλεγχο του βιτιοφόρου μου. Γιατί γίνεται όλο αυτό?
1: Επειδή την χάνω, είμαι λάτρης των δύο τροχών και έχω πάρα πολλές φορές με φίλους που διάφορες διαδρομές ανά την Κρήτη, έχω ζήσει αυτό που περιγράφεται. Δηλαδή να είναι οριακή η σχέση του ελαστικού, του φορτηγού, του βιτιοφόρου με το χαντάκι από τη μια.
0: Επειδή δεν χωράει ο ΒΟΑΚ να κάνουμε το 2-1, ήταν και έχουμε καταργήσει πια την οριογραμμή και το αίρισμα και πέφτουμε, έχουμε εξαντλήσει όλα τα όρια. Ας πάρουμε λίγο, θέλετε να σας πω τώρα, δεν κάνει έτσι στον αέρα, αλλά επειδή έχω εκφραστεί και άλλη φορά, είδα μετακινήσεις προσωρινές να κατεβαίνουν άνθρωποι από φορτηγάκια να μετακινούν κατά τη στιγμή που έχει κοντέψει να σκοτωθεί άνθρωπος. Γιατί όλο αυτό το κάνουμε, ποια χρήση είναι, ποια αναγκαιότητα το επιβάλλει? Εγώ θα σας παρακαλούσα μια ερώτηση να μας πούνε.
1: Ωστόσο, να πούμε πάλι το άλλο, γιατί θέλω να λέμε τα μένα λέμε τα δε. Ότι αυτή η διαδικασία έχει μειώσει την ταχύτητα της προσπεράσης.
0: Όχι, δεν είναι. Το σοβαρό είναι το εξής. Όχι, συνηγορώ, το έχει κάνει. Θα σας πω εγώ ποια είναι η απάντηση. Στα 255 χιλιόμετρα του βόρειου δικού άξονα μέχρι την Παχιά μου που ελέγχει η αστυνομία του ΒΟΑΚ, στα 130-120 που έχει μπει, 130 που έχουν μπει τώρα κολονάκια, έχουμε ένα θανατηφόρο. Στα υπόλοιπα 120 έχουμε 5 φέτο. Άρα, δεδομένο ότι θα μας σώσουν. Αυτή είναι η σοβαρή προσέγγιση.
1: Όμως, ερχόμαστε και λέμε, αυτά τα έργα οδικής ασφάλειας, σε συνδυασμό με τα έργα κατασκευής του νέου ΒΟΑΚ, έχουν προκαλέσει ένα απίστευτο πονοκέφαλο και καλά να είναι κάποιος ταξιδευτής χαλαρός και άνετος με το ρολόι του χώρου του. Όταν είναι επαγγελματίας οδηγός, που η ζωή του, το μεροκάματό του, η καθημερινότητα εξαρτάται από όλο αυτό το χάος και την καθυστέρηση που έχει δημιουργηθεί στον κεντρικότερο δρόμο της Κρήτης, που δεν θα είναι μια καθυστέρηση ενός μήνα ή δύο μηνών, αλλά αρκετού διαστήματος που έχουν τα έργα, έτσι. Νομίζω οφείλουμε να είμαστε περισσότερο προσεκτικοί στα όποια έργα οδικής ασφάλειας γίνονται και στα όποια έργα ασφαλούς κατασκευής του βόρειου άξονα.
0: Και φέρτε σας παρακαλώ.
1: Κουβέντα, κύριε Δυνάκη. Θέλω να ξεκαθαρίσω προς τη φορά ότι είμαι πολύ περήφανος ως κριτικός που επιτέλους το έργο αυτό εξελίσσεται.
0: Όλοι είμαστε μαζί στο να γίνει.
1: Όχι,
0: προς Θεού. Μα είναι δυνατόν. Εδώ φωνάζαμε 40 χρόνια για να γίνει κάτι. Είναι δυνατόν.
1: Το λέω αυτό γιατί κάποια κακοπροαίρετα θα κάνει τη ζωγραφικά site έγραψαν αντάρτης ο γυναίκης. Καμία σχέση.
0: Αλλά
1: ως ενεργός πολίτης που έχω μια θεσμική ιδιότητα που μου δίνει το δικαίωμα να αναδείξω, να διοικήσω, να τρέξω, να προσπαθήσω για το καλύτερο, θα το κάνω.
0: Και εγώ επιβεβαιώνω ότι έχετε νοιαστεί για την οδική ασφάλεια, το λέω με προσωπική μου πείρα κλπ. Θέλω να κλείσουμε με κάτι τελευταίο. Μέσα στη διάταξη, στις υπογραφές που μπήκαν στη Βουλή για να κατασκευαστεί ο βόρειος οδικός άξονας, επειδή είναι κάτι που συζητιέται και το λέει πολλοί κόσμος, αρχικά πιστεύετε ότι έχει να κάνει με αυτό ότι αν έκλειναν 5 χιλιόμετρα θα έπαιρναν το 5% της αμοιβής τους και άμα κλείσουν 8 θα πάρουν το 70%? Μια απάντηση.
1: Δεν το γνωρίζω.
0: Και εγώ δεν το γνωρίζω, επειδή ακούγεται. Δεύτερο, αν το γνωρίζετε.
1: Σίγουρα όμως, δεδομένου ότι υπήρξαν πολλές καθυστερήσεις λόγω απολωτριώσεων, λόγω παρεμβάσεων κτλ., οι κατασκευάσεις εταιρείες σας έπαιξαν περίπου στα 94-97.
0: Σταλίες και δεν συμμαζεύεται και έχουμε το ίδιο πρόβλημα και προς δυσμάς, έτσι μην το ξεχνάμε αυτό. Θα έχουμε τα ίδια ζητήματα ακριβώς και προς τα πέρα. Να σας πω, επειδή εκεί υπάρχει μια διάταξη ότι δεν μπορούν να τοποθετηθούν διόδια και επειδή εγώ το είχα ζήσει έντονα στο κομμάτι Κορίνθου Πατρών, εάν δεν υπάρχει κατασκευή, αν δεν έχει γίνει παρέμβαση, δεν μπορούν να τοποθετηθούν διόδια. Αυτό που λέγεται ότι η κατασκευή αυτή στο Αρίνα από πάνω και όλο αυτό το πράγμα έχει να κάνει. Okay, το χρειαζόμαστε ξανά και στη ΘΕΑ και όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι πρέπει να έχει να κάνει με τοποθέτηση διοδίων εκεί, αν έχετε κάποια άποψη ή γνώση.
1: Δεν γνωρίζω ακριβώς το περιεχόμενο.
0: Πάντως,
1: λέξη σημείο.
0: Όχι, αυτό, η σύμβαση, εγώ επιβεβαιώνω ότι λέει κάτι τέτοιο. Ότι δεν μπορούν να μπουν διόδια αν δεν έχει γίνει ήδη κάποιο έργο εκεί, κάποια αυτή.
1: Αλλά αυτό είναι το αυτονόητο, δεν το συζητάμε τώρα. Αλλά,
0: υπάρχει στη διάταξη γραμμένο, στην συμφωνία.
1: Αυτό που θέλω να πω όμως είναι το εξής. Είναι ότι επειδή το έργο, ο ΒΟΑΚ, είναι χρηματοδοτείται από ένα μείγμα.
0: Σωστά, σύμπραξη κλπ.
1: Όχι, σύμπραξη. Λέω για τον τρόπο με τον οποίο χρηματοδοτείται. Ένα μέρος που εξηγείται και η ταχύτητα που έχει αναπτυχθεί. την οποία χαιρόμαστε, αλλά θα θέλαμε αυτή η ταχύτητα εξέλιξης του έργου, που είναι Χερσόνησο, Νεάπολη, αυτή η ταχύτητα, επειδή πρέπει η χρηματοδότηση από το ΕΚΑΜΣ, άρα έχουμε αυστηρά χρονοδιαγράμματα, αυτή η ταχύτητα θέλαμε να εφαρμοστεί και στο υπόλοιπο τμήμα του ΒΟΑΚ.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Δηλαδή, Χερσόνησο, Ηράκλειο, Ηράκλειο, Ρέθινο, που έχει ξεκινήσει καλά-καλά. Ακόμα Ρέθινο, Πανιά, που έχει μόνο έργα οδικής ασφάλειας. Άρα, δηλαδή, επειδή υπάρχει και αυτή η διαφορά στην πηγή χρηματοδότησης, άρα στα όρια, στις προϋποθέσεις, στους όρους, υπάρχει ένας άλλος ρυθμός κατασκευαστικός. Εμείς θέλουμε ως Κρήτες, και αυτή είναι η επιμονή δικιά μου, είναι να εξελιχθεί το έργο ταχύτατα σε όλο το μήνυμα.
0: Κυνηγάει ο Μανώλης να πάμε σε διάλειμμα. Κύριε Αυγιανάκη, ευχαριστώ πολύ. Θέλω να σας πω ότι δεν έχει να κάνει σε καμία περίπτωση ούτε με ανταρτηλίκη ούτε με τίποτε άλλο. Έχει να κάνει με ανταπόκριση στις ανάγκες της καθημερινότητας του πολίτη. Ούτως ώστε να
1: ωστόσο,
0: έχουμε...
1: Να κλείσω. Αναφερθήκατε, έχει να κάνει και με τον ΟΑΚ. Τη σύνδεση του αναδρομού με τον Νότιο Διπάξονα, με την Νότια Κρήτη. Μια άλλη παράμετρος που επίσης ανεδείχθη την Παρασκευή το πρωί.
0: Ευχαριστώ. Θα τα πούμε και για τον ΟΑΚ που και για ιδιαιτερότητες του τόπου σας έχει και αυτή την αξία του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και συνεχίστε να επιμένετε και εσείς και οι υπόλοιποι κοινοβουλευτικοί μας εκπρόσωποι στο να γίνεται η καθημερινότητά μας ποιοτικότερη και ασφαλέστερη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center. Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr. Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
3: Και εδώ και εκεί.
2: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
4: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
5: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, πάμε στη συνέχεια των ομολογίων μας. 36 λεπτά μετά τις 9. Το Υπουργείο, όπως ακούσατε από τον κύριο Αβγενάκη, δεν έδωσε συγκεκριμένες απαντήσεις πάνω στα ζητήματα τα οποία, εν πάση περιπτώσει, δημιουργούσαν και δημιουργούν, εξακολουθούν να δημιουργούν ζητήματα. Ανοίγουμε τις γραμμές μας. Θέλω να εκ προημίου και πριν συνεχίσω να ευχαριστήσω τον διευθύνοντα, αν δεν κάνω λάθος, αυτή δεν είναι η αυτή του, το διευθύνοντα σύμβουλο του Όλη, τον κύριο Παπαδάκη τον Μινά, ο οποίος ανταποκρίθηκε σε ένα τηλέφωνο που του έγινε προκειμένου να τοποθετηθούν θέσεις αμαία, στάθμες αμαία στο πάρκινγκ του Όλη, στο λιμάνι, εκεί δεξιά όπως μπαίνουμε. Είναι από τις φορές που μέσα σε ώρες είδα κάποιον να ανταποκρίνεται. Πρέπει να το πω δημόσια και να ευχαριστώ τον Όλη και τον κύριο Παπαδάκη. Σε τρεις μέρες, τέσσερις, αφού ζήτησε συγγνώμη για την παράληψή τους, οι θέσεις είχαν οριοθετηθεί. Περιμένουμε το ίδιο και έξω από το Μαρίνα, όπου υπάρχει, αν δεν κάνω λάθος, μία θέση. Οι θέσεις πρέπει να είναι 3.30, 5.30, να μπορούν να ανοίγουν οι πόρτες. Εκεί λοιπόν επικοινωνήσαμε με τον κύριο Βαρβεράκη. Περιμένουμε και από εκεί την ανταπόκριση, θα το φέρει στις τεχνικές. Βλέπετε η διαφορά. Ο Δήμος, οι υπηρεσίες είναι πιο δυσκίνητες. Ζητώ συγγνώμη αν έχει γίνει κάτι τις μέρες που έλειπα. Να βάλουμε και εκεί. Μπορούν και πρέπει οι άνθρωποι μας, οι ανάπηροι, να μπορούν να πάνε με το αυτοκίνητό τους, να σταθμεύσουν και να πιούν τον καφέ τους, να δουν τη θάλασσά τους, δεν ξέρω τι να κάνουν, ό,τι θέλουν, σε όλους τους χώρους που μπορούν να πηγαίνουν όλοι. Οι χώροι και ανήκουν σε όλους. Ευχαριστώ τον Όλη για μια ακόμη φορά. Και υπάρχει ένα παράπονο αναφορικά με το κόστος, αλλά θα το συζητήσουμε. Πρέπει να πιεις καφέ και λοιπά για να μπεις εκεί, για να έχεις δωρεάν πρόσβαση, κάποια τέτοια πράγματα θα τα δούμε συνέχεια, γιατί πιέζει ο χρόνος. Έχουμε γραμμές. Να πάμε στις γραμμές μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γιάννη.
0: Καλημέρα.
1: Καλώς ορίσατε.
0: Γεια σου Γιώργο μου, ευχαριστώ πολύ. Τι κάνεις?
1: Πολύ καλά. Πολύ καλά τα είπατε.
0: Στην υγεία σου, να είσαι καλά.
1: Πριν λίγο με το θέμα τα κολονάκια, τα δύο μέτρα.
0: Μα είναι δυνατόν συνάδελφό σου, έμπειρο σαν και σένα. Καλέ του έφυγε, οριακά, λέει, τα αυτοκίνητα, δεν κρατούσε με τα δύο χέρια το τιμόνι.
1: Με τα είναι δύο στην χέρια ηλικία και δεν σου.
0: Ακριβώς. Και την, με την εμπειρία σου. Ωραία, ας κάνει κάποιος κάτι να μας απαντήσουν ότι ρε παιδιά, το πάμε τσίμα-τσίμα. Αντί τα 3,25, αντί τα 3, αντί τα 2,75 που υποσυνθήκες κλπ. Να μας πούνε γιατί πάει τσίμα-τσίμα ένα μεγάλο
1: δηλαδή
0: αυτοκίνητο.
1: Δηλαδή δεν θα μπορούσε να έχει ακόμη 20 πόντους, 30.
0: Ακριβώς. Και θέλω να πω
1: όχι
0: ότι μετά από ατύχημα. Το επαναλαμβάνω, μετά από ατύχημα. Επειδή έχω μια διαστροφή και συμβαίνει να πηγαίνω σε όπου μπορώ σε τέτοιες καταστάσεις, πηγαίνοντας είδα έναν άνθρωπο να κατεβαίνει από ένα φορτηγάκι εταιρείας και να μετακινεί προς τα πίσω, να διευρύνει δηλαδή το πλάτος του συγκεκριμένου δρόμου, της συγκεκριμένης δυνατότητας, κατά 20-30 πόντους, μισό μέτρο, δεν ξέρω πώς το λες τώρα.
1: Ναι, στη γέφυρα στη Βρύσες. Δηλαδή κοντεύεις να βγεις, πρέπει να πατήσεις τη γέφυρα.
0: Α,
1: και δεν είναι μόνο τώρα αυτό.
0: Γίνονται και εκεί, δεν το έχω πάρει.
1: Ναι, σήμερα εκεί δουλεύουν μερικές μέρες. Εν τω μεταξύ, το δυτικό τμήμα εργολάβος, να το πούμε, πάει σε πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς από ό,τι γίνεται εδώ. Δηλαδή, σε μια εβδομάδα έχει φρεζάρει και έχει φτιάξει 3 χιλιόμετρα.
0: Έχει προχωρήσει, ναι.
1: Δεν είναι μόνο αυτό όμως. Τα αυτοκίνητα τα δικά μας είναι ψηλά, όπως γνωρίζετε.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν τενόροι, υπάρχουν προβολείς, υπάρχουν χίλια δυο από πάνω.
0: Καθρέφτες, ιστορίες κάτω.
1: Ναι. Και κρέμονται οι χαρουπιές και τα αλμυρίκια. Ντουκ, τα λεωφορεία. Δηλαδή ένα διόρροφο λεωφορείο δεν μπορεί να περάσει.
0: Μάλιστα.
1: Και κατακομπανίζομαι τα αυτοκίνητα. Τι να κάνουμε.
0: Έπρεπε να δείτε έξω.
1: Δεν μπορώ να σταματήσω εκεί.
0: Πώς δουλεύουν οι κλαδοκοπές. Μανώ, στο πλάι του δρόμου, παράλληλα με το έρισμα, περνά το μηχάνημα αυτό που έχει βγάζει μια μανίκα με ένα ψαλίδι και προχωράει σιγά σιγά και κόβει και πίσω είναι ένα άλλο που ρουφάει και τα κάνει, τα θρηματίζει κατευθείαν. Και λες, πού το είδα αυτό? Στην Καρλσρούη, το είπα. Εκεί το είδα αυτό.
1: Αφού με βάλει που έτσι με βάλει στη βάγκα, για τα να κομπανίζω από πάνω τα αυτοκίνητο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ακούσουμε και άλλη γραμμή. Με την ευκαιρία να ευχαριστήσω το Δήμο και τον Άρη τον Μπολάκη, τον κύριο Μπολάκη, ο οποίος ανέλαβε, αν δεν κάνω λάθος, κάτι εκεί με το πράσινο. Έχει αναλάβει ο Άρης, ο κύριος Μπολάκης, και που στην ανάρτησή μας για τη διασταύρωση Αστρινάκη και Εμμανουήλ Ξανθού, που δημιουργούνται ζητήματα και είχαμε θανατηφόρα κλπ. Και εκεί δεν υπάρχει, δεν φαινόταν καθόλου το στόπ. Θα μου πείτε ποια φαίνονται στο Ηράκλειο, αυτό είναι ένα ζήτημα. Την επόμενη μου το έστειλαν ολοκάθαρο. Ευχαριστώ θερμά. Παράκληση. Τσεκάρετε όλα τα στόπ και πηγαίνετε. Είναι πολύ εύκολο νομίζω να ξεκινήσει μια. Δεν ξέρω αν θα είναι με το προσωπικό του Δήμου ή με μια εργολαβία. Καθαρίστε τα σήματα. Είτε από διάφορα περίεργα πράγματα που γράφουν και κολλάνε πάνω, είτε από τα δέντρα, από τις φυλλωσιές. Δεν μπορείς να μην έχεις καλή σήμανση. Αυτό είναι λάθος. Έχουμε άλλη γραμμή. Πάμε.
2: Καλημέρα κύριε Λιονάκη.
0: Καλημέρα κύριε Παμιαδάκη. Καλημέρα Γιώργο.
2: Καλώς ορίσατε.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Και... πάντα επιτυχίες στις εκπομπές που κάνετε.
0: Ευχαριστώ.
2: Ήθελα να πω το εξής. Άκουγα και προηγουμένως τον υπουργό, τον κύριο Αβγενάκη,
0: ναι,
2: που είπε σημείωσα μια λέξη που είπε μεροκάματο, και ναι, του βγάζω το καπέλο, διότι το μεροκάματο έχει μεγάλη σημασία. Δεν μπορείς να πάρεις ένα μεροκαματιάρι το δίπλωμα για 2 μήνες για μια ψευτοπαράβαση που
0: αχ,
2: έκανε.
0: Αχ, ξέχασα να το βάλω αυτό.
2: Να χάσει 60 μεροκάματα.
0: Τι κρίμα.
2: Τα 60 μεροκάματα κάθε μέρα παίρνει για να ταΐσει την οικογένειά του και να αναθρέψει τα παιδιά του.
0: Γιώργο μου, δεσμεύομαι και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που
2: ένα
0: το
2: είναι αυτό.
0: Θα
2: ένα
0: το περάσω σε όλους τους βουλευτές.
2: Όχι,
0: αυτό είναι πολύ σημαντικό, θα
2: ναι,
0: σου πω.
2: Είναι γι' αυτό το είπα πρώτο.
0: Η αναλογικότητα εδώ των νόμων πάει περίπατο.
2: Ένα δεύτερο που θέλω να πω, στη Γερμανία που είπατε προηγουμένως και στην Καλσρούη, είπατε για τα δέντρα, να δείτε το χειμώνα σε 4 διαζώματα δρόμου, να δείτε πώς εξιονίζουν τα μηχανήματα με 100 χιλιόμετρα. Το ένα κάνει πάσο στο άλλο το χιόνι, η κυκλοφορία δεν σταματάει.
0: Μισό λεπτό, αν έχεις την καλοσύνη να σε διακόψω, μισό λεπτό, σε παρακαλώ.
2: Ναι.

0: Πάμε, πάμε Γιώργο. Ήταν μια παρέμβαση, επίτρεψέ μου να την πω αυτό να μην το ξεχάσω. Ήταν ο κύριος Βαρβεράκης από τον Δήμο, ο υπεύθυνος της, τι είναι αυτή, Δεπανάλ τώρα, αν το λέω καλά, δεν ζητώ συγγνώμη αν κάνω λάθος, ο οποίος μου είπε ότι υπάρχουν δύο θέσεις αμαία στο Μαρίνα, αυτό που ανέφερα προηγουμένως, και ότι οι τεχνικές υπηρεσίες θα παρέμβουν να αποκαταστήσουν τις διαστάσεις τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Βαρβεράκη και για την ευαισθησία σας. Έτσι πρέπει να σκέφτεται, να σκεφτόμαστε, παιδιά, παντού. Όταν βάζουμε θέσεις αναπήρων, να σκεφτόμαστε ότι πρέπει να ανοίξουν πόρτες. Να κατεβάζει το καρότσι του άνθρωπος και να το ξανακλείσει και να έχει χώρο. Γιατί πήγαμε, ας πούμε, στη Μήνος, αν θυμάμαι καλά, όχι στη Μήνος, πώς λέει, δικός Μποφόρ. Και έχουμε αμαία και πρέπει να ανοίξει ο οδηγός την πόρτα και βρίσκει το πεζοδρόμιο. Γιατί τη βάλατε, ρε παιδιά? Γιατί τα κάνουμε αυτά τα πράγματα? Πάμε, με συγχωρείς Γιώργο.
1: Ναι, ναι. Ένα άλλο που ήθελα να πω πάνω σε αυτό το κομμάτι, ότι οι αιμονές κάποιων υπουργών να θέλουν να βάλουν αυτά τα εξοντωτικά πρόστιμα, και είναι και οικονομικά εξοντωτικά και σε εξοντώνουν όταν σου πάρουν και το δίπλωμα για 2 μήνες, 6 μήνες, 1 χρόνο. Ένα αυτό. Δεύτερον, δεν μπορούν να κάνουν μαθήματα στα δημοτικά, να βάζουν φέτος μάθημα στα δημοτικά σχολεία για τη σεξουαλική αγωγή. Πώς μπορούν 2 άντρες να έχουν ένα παιδί ή 2 γυναίκες που είναι ζευγάρι να έχουν ένα παιδί και να μην βάλουν μάθημα
0: αυτό, ναι.
1: Ένα λεπτό κύριε Λιουνάκη. Και να μην βάλουν μάθημα στα σχολεία κυκλοφοριακή αγωγή, να ξεκινήσουμε από εκεί. Να μάθουν τα παιδιά ότι πρέπει να φοράνε το κράνος τους, ότι πρέπει να βάλουν τη ζώνη τους και ούτω καθεξής.
0: Ακούω ότι θα έρθει μάθημα για ανάπτυξη φορολογικής συνείδησης. Καλό αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά οδική συνείδηση, ρε παιδιά. Πότε θα έρθει? Καλά το λέω, καλά το λέτε τώρα. Ναι.
1: Βλέπετε λοιπόν ότι μας περνάνε τη woke ατζέντα όπως τη θέλουν και ό,τι θέλουν κάνουν,
0: να πούμε,
1: και μας σερβίρουν και μας πασάρουν.
0: Ναι, ναι. Έχω άποψη, λοιπόν, αλλά είναι άλλης εκπομπής.
1: Θα επαναστατήσει, κύριε Λιονάκη, με αυτά όλα που γίνονται, διότι έχουν κάνει τους μισούς Έλληνες και Ελληνίδες παράνομους να σε αναγκάζουν.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, αλλά είμαι αφήνεται να μιλήσω, γιατί δεν θέλετε να ακουστούν αυτά που λέω.
0: Όχι, δεν θέλουμε, πάμε παρακάτω, να περιμένουν κι άλλοι.
1: Έχουν κάνει τη μισή Ελλάδα παράνομους.
0: Ναι.
1: Γιατί εγώ αναγκάζομαι να πάω το παιδί μου στο σχολείο ή να πάω στο γιατρό, τη μάνα μου, τον πατέρα μου, δεν ξέρω τι, και δεν έχω δίπλωμα, αναγκαστικά να τους πάω.
0: Να προχωρήσω εγώ, να σου πω ό,τι θέλεις, να προχωρήσω και να επαυξάνω σε αυτό. Να θέλεις 2 χιλιάρικα να κάνεις προσφυγή στο διοικητικό πρωτοδικείο με δικηγόρους παράβολα κλπ. Προκειμένου να πει ότι θα σου δώσω το δίπλωμά σου μέχρι να πας στο δικαστήριο. Τα έχω γράψει εγώ αυτά. Τότε
1: ξέρω
0: που κανείς,
1: κανείς
0: δεν είχε μιλήσει για αυτό το θέμα. Έτσι.
1: Και γι' αυτό σας λέω ότι μπράβο. Εντάξει, που κάνεις και ακούγονται
0: πολύ
1: αυτά τα πράγματα. Μήπως και τα ακούσουν αυτοί οι υπουργοί που είναι σκαρέκλες και κάτι αλλάξουν, γιατί πρέπει
0: ευχαριστώ
1: να τα αλλάξουν.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Παμιαδάκη. Ευχαριστώ Γιώργο. Λοιπόν, πάμε, έχουμε και άλλο διάλειμμα και άλλη γραμμή. Θέλω και με τον κύριο Στιακάκη 2 λόγια να πούμε μετά. 2 κουβέντες. Ελάτε, καλημέρα. Πολύ σύντομα, ανοιχτή καλοσύνη.
2: Καλημέρα, εγώ μιλάω.
0: Εσείς, ελάτε.
2: Κύριε Λιονάκη, εκεί στο Κακόρο, δεν ξέρω αν το είχατε πει, στο Κακόρο πριν 5-6 χρόνια το πολύ έχει αλλάξει άσφαλτος.
0: Ναι, ναι.
2: Γιατί τι ξεπλώνουν πάλι τώρα?
0: Είναι
2: ένα μηχάνημα που σπάει το διαχωριστικό, το οποίο για να χαλάσω έναν τοίχο στο σπίτι μου δεν θα το φέρω, ή θα με καθυστερήσει.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Έχει συζητηθεί και αυτό. Να είστε καλά. Να δώσω μια γρήγορη απάντηση. Επειδή είδα πολλές συζητήσεις περίεργες, παιδιά, πρέπει να ξέρουμε ή να διαβάζουμε κάποια πράγματα. Το διαχωριστικό που υπήρχε, επειδή αναφέρεται σε αυτό ο καλός φίλος τώρα, δεν έχει την ίδια απόδοση σε περίπτωση τροχαίου αυτό το πώς το λένε, το τσιμεντένιο εν πάση περιπτώσει που είχε μπει, με αυτό που μπαίνει τώρα. Μιλάμε για απορροφήσεις, για εγκρίσεις για τύπο που είναι και ούτω καθεξής, που έχουν την ιδιαίτερη αξία και σημασία τους. Να πω μια κουβέντα μόνο πριν. Έχουμε στο Δήμο, μάνα μου μισό λεπτό, δεν μπορώ, θα πνιγώ. Έχουμε, πρέπει να τα πούμε. Έχουμε ελεγχτές πιστοποιημένους για την οδική ασφάλεια στο Δήμο μας. Υπάρχουν άνθρωποι. Να ξεκινήσετε, αγαπητέ Δήμε, Ηρακλείου αυτή την κίνηση πιστοποιημένο ελεγχτή οδικής ασφάλειας, που όλες τις παρεμβάσεις θα γίνονται παρεμβάσεις, θα πηγαίνει, θα τις ελέγχει και θα ξέρουμε τι γίνεται. Εάν υπήρχε αυτό, δεν θα είχαμε στους 36 κυκλικούς κόμβους του νομού μας 30 διαφορετικές σημάνσεις, να μην ξέρουμε τι μας γίνεται. Λέω ένα παράδειγμα στα τόσα πολλά, αλλά πρέπει να πάμε, δεν μας χωράει ο χρόνος. Πάμε, Μάνο.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Επειδή είναι σημαντικό όχι μόνο να αισθάνεσαι, αλλά και να είσαι ασφαλής, Ασφάλειες Λιονάκης. Ευέλικτα πακέτα σε ασφάλειες υγείας, περιουσίας, αστικής ευθύνης, οχημάτων. Κοντά σας, με συνέπεια και εμπειρία, για να σας προτείνουμε τα προγράμματα που καλύπτουν τις δικές σας ανάγκες. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Ασφάλειες Λιονάκης. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 146, πρώην Ακαδημίας, Μασταμπάς, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2815108404. Λιονάκης. Ασφαλώς δίπλα σας.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Φτάνουμε στο τέλος, 9 λεπτά έχουμε, πολύ πιεσμένη σημερινή εκπομπή. Για τους αθανάτους, ποια σύνδεση κυκλοφοριακή θα υπάρχει, για να, πραγματικά δεν το γνωρίζω. Υποθέτω ότι, γιατί άκουσα και από την κυρία Βολουδάκη αυτές τις μέρες, είπε ότι προχωρεί, παρά τις προσπάθειες των κατοίκων και οι άνθρωποι έχουν τα δίκαια τους να αναζητούν και να λένε τι γίνεται εδώ, τι μας κάνετε, εν πάση περιπτώσει, τι θα συμβεί. Ναι, η κυκλοφοριακή σύνδεση είναι ένα βασικό ζητούμενο, το πώς θα εξελιχθεί εκεί το πράγμα, γιατί θα αναγκάζεσαι από τη δεξιά πλευρά να πηγαίνεις στην αριστερή. Πώς θα πηγαίνεις, θα καταργήσουμε και τα πράγματα, ή θα φτιάξουν κάποιον, τι θα φτιάξουν, κόμβο, πώς νόμιμα θα γίνεται. Έχει τη σημασία του, πολλά πράγματα έχουν τη σημασία του αναφορικά με το συγκεκριμένο, και είναι μια συζήτηση για το ζήτημα αυτό που δεν έχει γίνει. Εμένα μου ζητήθηκε και ανέδειξα το πρόβλημα που υπάρχει. Έχω πει ότι τα τελευταία 25 χρόνια, 30 χρόνια να το πω πιο σωστά, 35 είναι νεκροί στο συγκεκριμένο κομμάτι, από τον Σταυρωμένο μέχρι τη διασταύρωση των αθανάτων. Έχουμε τον κύριο Στιακάκη. Κύριε Στιακάκη.
8: Καλημέρα, κύριε
0: Γιουμάκη. Καλημέρα. Ο κύριος Στιακάκης, ο Γιώργος, είναι ο προϊστάμενος του Τμήματος Αδειών Οδήγησης της Διεύθυνσης Κοινωνιών Ηρακλείου. Ευχαριστώ θερμά.
8: Αδειών κυκλοφορίας.
0: Αδειών κυκλοφορίας. Λοιπόν, αυτό θα λεγόταν κλοπή, εισπίδηση, πώς αλλιώς λέγεται, έτσι. Το ξεχνάω τώρα εκεί με τους ιερωμένους, πώς τα λέμε, στον Θοδωρή τον Καλαϊτζάκη. Λοιπόν, δεν του κλέβουμε τίποτε, είναι ωραίος και δυνατός, αυτός δεν έχει ανάγκη. Λοιπόν, επικοινωνούμε μαζί για δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι είναι κόσμος ο οποίος αποσύρει το όχημά του και δεν γνωρίζει τη διαδικασία που θα απευθυνθεί, πώς θα το χειριστεί. Πάμε, σε παρακαλώ πολύ, αγαπητέ Γιώργο, να πούμε στον κόσμο πώς διαγράφεται ένα αυτοκίνητο, εάν είναι ένα όχημα, αν είναι δίκυκλο, αν είναι αγροτικό, λοιπόν, αν είναι φορτηγό ή αν είναι γιοταχή.
8: Λοιπόν, η διαδικασία για τα δίκυκλα θα πρέπει όταν αποφασίσει ότι είναι τέλος
0: κύκλου ζωής
8: του οχήματος, τέλος πάντων, θα πρέπει να προσκομίσει εδώ στην υπηρεσία μας.
0: Σε εσάς, ωραία.
8: Σε εμάς την πινακίδα του δικύκλου και την άδεια κυκλοφορίας, θα μας καταθέσει μια αίτηση η οποία θα μας αναφέρει την οριστική του διαγραφή. Και εμείς την ίδια στιγμή το διαγράφουμε και του δίνουμε μια βεβαίωση.
0: Ωραία.
8: Την οποία την κρατάει, ενημερώνεται online το σύστημα και η εφορία.
0: Η εφορία και λοιπά και η διεύθυνση κοινωνία είναι ενημερωμένη, τέλειωσε.
8: Ναι, και σταματάει πλέον και
0: οι υποχρεώσεις
8: που
0: προκύπτουν από τη χρήση.
8: Ωραία, λοιπόν,
0: αυτό τα δίκυκλα.
8: Έχει τελειώνει το δίκυκλο. Ναι. Το οποίο είναι υποχρεωμένος αυτός να το φυλάξει, να το, αν θέλει να το πάει σε κέντρο ανακύκλωσης, αν δεν έχει χώρο να το βάλει, αν θέλει να, αυτός είναι υποχρεωμένος να το...
0: Να ρωτήσω κάτι, επειδή είχε, ναι. Ναι, είχε προκύψει ένα ζήτημα τέτοιο και μιλούσαμε για το 2004 όσα ήταν και λοιπά, πρέπει το σώμα του οχήματος, εφόσον οι πινακίδες καταστραφούν, τελειώσουν, δεν υπάρχει πια, πρέπει υποχρεωτικώς να αποσυρθεί σε ένα κέντρο ανακύκλωσης ή μπορεί
8: δίκυκλο,
0: να τα αφήσει στο χωράφι του, στο δραπέτι, ξέρω εγώ, διαβίου.
8: Ναι, για το δίκυκλο μπορεί. Μπορεί να το έχει στην αυγή του, στην αποθήκη του, γιατί θα θέλει να βγάλει κάποια ανταλλακτικά.
0: Ανταλλακτικά, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι.
8: Δεν είναι υποχρεωμένος, απλά δεν μπορεί να το έχει στο δρόμο.
0: Σωστά, να καταλαμβάνει δημόσιο χώρο χωρίς πινακίδες κλπ. Σωστό.
8: Ναι, ναι.
0: Ωραία.
8: Όσο αφορά στα τα επιβατικά αυτοκίνητα, ναι, και τα φορτηγά κάτω των 3,5 τόνων.
0: Ανεξαρτήτως χρήσης των φορτηγών, είτε αγροτικά είτε γεωταχή.
8: Ανεξαρτήτως χρήσης.
0: Ωραία. Κάτω των 3,5 τόνων, λοιπόν. Ωραία.
8: Θα πρέπει υποχρεωτικά να πάνε τα οχήματά τους σε κέντρο ανακύκλωσης. Εδώ στο Ηράκλειο που μιλάμε.
0: Έχουμε,
8: Ηράκλειο,
0: ναι, τα κέντρα που έχουμε.
8: Είναι ο κύριος Καθέρης. Ναι. Η εταιρεία του κ. Καθέρη και του Κοκάλι.
0: Αχα, ωραία.
8: Αυτές οι δύο είναι οι
0: πιστοποιημένες για
8: κράτος,
0: διαγραφή, για απόσυρση.
8: Για απόσυρση, για απόσυρση.
0: Παραλαβή προς διαγραφή οχήματος.
8: Ναι, αυτές οι εταιρείες
0: είναι πιστοποιημένες να το κάνουν. Ναι,
8: ναι, καταστρέφουν, μας φέρουν πιστοποιητικό καταστροφής. Αν δεν μας φέρουν οι εταιρείες αυτές πιστοποιητικό καταστροφής ότι κατέστρεψαν το όχημα,
0: ναι,
8: δεν το διαγράφουμε εμείς. Δεν μπορούμε να διαγράψουμε όχημα εμείς σαν υπηρεσία.
0: Ωραία.
8: Αφού μας φέρουν λοιπόν το πιστοποιητικό καταστροφής και αναλαμβάνουν και την.
0: Την διεκπαιρέωση, τη γραφειοκρατική την αναλαμβάνουν, ναι, ναι, οι εταιρείες αυτές τελικά.
8: Αυτές μας τα στέλνουν εδώ, το διαγράφουμε εμείς, ενημερώνουμε πάλι online την εφορία.
0: Τις υπηρεσίες και λοιπά. Ωραία.
8: Τις υπηρεσίες και δεν κάνει ο πολίτης, δεν προχωρήσει να κάνει κάτι.
0: Κάτι. Εάν πρόκειται τώρα για βαρύ όχημα ή φορτηγό πάνω από 3,5 τόνους.
8: Βαρύ όχημα, αυτό πάνω από 3,5 τόνους, ισχύει το ίδιο όπως το δίκυκλο. Εδώ, ναι, θα πρέπει να μας προσκομίσει. Να τονίσω ότι στα δίκυκλα μπορεί να πάει στην Ελλάδα, σε όλες τις υπηρεσίες, σε οποιαδήποτε υπηρεσία βρεθεί, σε οποιαδήποτε διεύθυνση μεταφορών.
0: Αν μπορεί. Είναι στο Ηράκλειο, μπορεί να πάει στο Αρκαλοχώρι, ας πούμε, ξέρω εγώ.
8: Μπορεί,
0: ή στο Ρέθινο,
8: μπορεί. Ναι. Μπορεί να είναι φοιτητής και να.
0: Σωστά.
8: Είναι
0: στην Αθήνα. Ενώ στα φορτηγά πρέπει να έρθει
8: στα
0: εδώ.
8: Στα φορτηγά, εκεί που τηρείται ο φάκελος. Εκεί που έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας. Δηλαδή,
0: ναι.
8: Και προσκομίζει πάλι άδεια πινακίδες και βιβλίο μεταβολών. Που έχουν όλα τα φορτηγά τα, ναι, πάνω από 3,5 τόνους.
0: Υπάρχει
8: και
0: περίπτωση.
8: Το διαγράφουμε και με τον
0: επειδή
8: τρόπο.
0: Δεν έχουμε χρόνο, υπάρχει περίπτωση να μην μπορεί να διαγραφεί ένα φορτηγό, ας πούμε. Για ποιο λόγο.
8: Γιατί δεν μπορεί, όχι.
0: Αν έχει οφειλές ή δεν ξέρω κάτι.
8: Αν έχει οφειλές προσδόη, όχι. Αν όμως είναι με παρακράτηση, ναι, δεν μπορεί.
0: Στα 7 χρόνια, αν έχει παρακράτηση, δεν διαγράφεται. Σωστά, γιατί σημαίνει ότι δεν. Σωστό.
8: Ισχύει τα 7 χρόνια, η νομοθεσία αυτή των 7 χρόνων είναι για τη μεταβίβαση.
0: Μια τελευταία ερώτηση. Η Ελλάδα δεν έχει πινακίδες. Και το Ηράκλειο δεν έχει πινακίδες και υπάρχουν οχήματα τα οποία δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν.
8: Εδώ στο Ηράκλειο, μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε πινακίδες.
0: Δόξα τω Θεώ, εξαιρετικό.
8: Ναι, είχαμε φροντίσει λίγο τυχεροί και μας είχαν στείλει πολλές πινακίδες. Και παρόλο που εξυπηρετούμε το τελευταίο μήνα, ναι, και άλλες υπηρεσίες.
0: Α, στέλνετε κι αλλού.
8: Έχουμε στείλει στον Άγιο Νικόλαο, έχουμε στείλει στα Χανιά.
0: Στα Χανιά να στέλνετε πιο πολλές. Λοιπόν, ωραία.
8: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή όμως που σας μιλάω, είδα ότι το Υπουργείο έχει...
0: Από τις 17 αναθέσει. Ξεμπλόκαρε από ό,τι κατάλαβα το σύστημα και...
8: Ναι, ναι, ξανά... έχει αναθέσει, ναι, ναι,
0: τα
8: αναθέσει
0: γνωστά.
8: Τις... Από εβδομάδα θα εξομαλυνθεί.
0: Τις κάρτες ταχογράφου τις βγάζουμε τώρα ή τις στέλνουμε ακόμα έξω, τώρα που το θυμήθηκα.
8: Όχι, όχι, τις βγάζουμε εδώ στην Ελλάδα. Αυτό.
0: Στην Ελλάδα. Ευχαριστώ θερμά. Α, μισό μια ερώτηση να δούμε αν προλαβαίνουμε. Ελάτε, καλημέρα.
9: Καλημέρα.
0: Γεια σας, σύντομα σας παρακαλώ.
9: Και ένα φορτηγάκι παλιό μου είχε δώσει

0: Χωριανός μου και θέλω να βγάλω κάτι ανταλλακτικά να τα βάλω στο δικό μου.
1: Ναι.
0: Αυτός έχει χαρτί για προσωρινή
1: ακινησία.
0: Ακινησία.
1: Ναι.
0: Εγώ μπορεί να μου δώσει το χαρτί όταν θέλω να το καταστρέψω να το πάω στο καθέρι.
1: Μπορεί, Γιώργο.
2: Ο κύριος καθέρις θα πρέπει να κάνει τη διαγραφή. Αυτός πρέπει να απαντήσει αν μπορεί να το δεχτεί το όχημα
1: μέσω τρίτου. Ίσως μέσω με εξουσιοδότηση.
2: Μέσω τρίτου, όχι. Μέσω τρίτου θα το πάει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος. Δεν μπορεί να το πει.
0: Αν
2: έχει με εξουσιοδότηση, το θέμα είναι δεν ξέρω αν θα το δεχτεί το όχημα. Ακούστε λίγο. Αυτό είναι θέμα.
1: Είναι πολύ γέρος, λέει ο κύριος. Δεν πρόκειται να πάει, ναι.
2: Με εξουσιοδότηση.
1: Και εγώ νομίζω με εξουσιοδότηση.
2: Με εξουσιοδότηση θα πρέπει να το δεχτεί. Με εξουσιοδότηση.
1: Ωραία.
2: Από εκεί και πέρα ο κύριος Καθέρης ή ο κύριος Κοκάκης θα απαντήσει αν μπορεί να δεχτεί να όχι αν λείπουν τα ανταλλακτικά.
1: Λοιπόν,
2: από ΚΕΠ.
1: Θα με πάρετε.
2: Ναι, από ΚΕΠ.
1: Θα πάτε στο ΚΕΠ μια εξουσιοδότηση να πάρετε από τον κύριο και να προχωρήσετε στα δύο πιστοποιημένα κέντρα.
2: Μπορεί και μέσω ΚΕΠ, κύριο
1: Γιάννη. Και μέσω ΚΕΠ να έχει την υπογραφή. Ναι. Σωστά. Ναι. Αγαπητέ Γιώργο, κύριε Στιακάκη, ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση.
2: Εγώ
1: βλέπετε ο κόσμο έχει ενδιαφέρον.
2: Να είστε καλά.
1: Εγώ σα ευχαριστώ που βοηθάτε να έχουμε ενημερωμένου πολίτε. Πάμε δελτίο ειδήσεων σύντομα. Ναι, έτσι τελειώσαμε. Τελειώσαμε, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, να είστε καλά, να προσέχετε πολύ την οδήγησή σας. Δεν φτάνει ο χρόνος. Να είστε γεροί, ζώνη, κράνος, φροντίδα για τα παιδιά σας και προσέχετε τις κλίσεις. Βλέπετε, δυσκολεύουν την καθημερινότητά μας. Να είστε καλά, τα λέμε πρώτο Θεό το επόμενο Σάββατο. Γεια σας, γεια σας.
3: Ακούσατε την εκπομπή «Δρομολόγια». Επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Γιάννης Λιονάκης.
4: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
5: Η ώρα είναι 10. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
6: Τίτλοι ειδήσεων.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Έρευνες για τον εντοπισμό 78χρονου Γάλλου τουρίστα βρίσκονται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί σε θαλάσσια περιοχή του Μαδέ στο Δήμο Μαλεβιζίου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Γάλλος τουρίστας πήγε νωρίς το πρωί για μπάνιο και δεν επέστρεψε, με αποτέλεσμα η σύζυγός του να ενημερώσει τις αρχές. Στις έρευνες συμμετέχουν δύο πλωτά σκάφη του λιμενικού, ιδιωτικά σκάφη καθώς και δίτης. Αμύωτα συνεχίζονται τα περιστατικά απάτη στην Κρήτη. Στο Ρέθυμνο, 79χρονη έδωσε 500 ευρώ προκειμένου να λάβει, όπως της είπαν, κρατικό βάουτσερ αξίας 450 ευρώ. Σε ανάλογη υπόθεση, η 49χρονη στην ίδια περιοχή έχασε 400 ευρώ με την υπόσχεση ότι θα της χορηγηθεί βάουτσερ 750 ευρώ. Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα κινείται η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου. Μέχρι τις 23 Αυγούστου είχαν διακινηθεί από το αεροδρόμιο 6,81 εκατομμύρια επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 4,6%. Ρεκόρ σημειώθηκε και την 1η Αυγούστου, όταν διακινήθηκαν 68.818 επιβάτες. Προβληματισμό προκαλεί στο Ηράκλειο η αύξηση των καταγγελιών για κτίρια που παρουσιάζουν επικίνδυνα σημάδια φθοράς. Η πολεοδομία του Δήμου καλεί τους ιδιοκτήτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, κυρίως σε ακίνητα που ανεγέρθηκαν τη δεκαετία του 80. Μόλις 3 θέσεις αστιφυλάκων προβλέπονται για την ενίσχυση των αστυνομικών υπηρεσιών του Λασιθίου, ενώ οι υπηρεσίες αντιμετωπίζουν έλλειψη 83 αστυνομικών. Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων ζητά την άμεση κάλυψη των κενών και την ενίσχυση της αστυνομικής δύναμης. Συνεχίζονται οι έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και όσα συνέβησαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Η γραμματέας του ιατρείου υποστήριξε ότι το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης διαφημιζόταν και παρέμενε στο χώρο ακόμη και κατά τους ελέγχους των αρχών, κάτι που εφόσον επιβεβαιωθεί έρχεται σε αντίθεση με τον ισχυρισμό του ΙΣΑ ότι το μηχάνημα αποκρυπτόταν. Νέα ένταση καταγράφηκε στο Αιγαίο με τουρκικά μαχητικά να πραγματοποιούν δύο υπερπτήσεις πάνω από ελληνικό έδαφος. Συνολικά καταγράφηκαν 7 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου. Όπως ανακοίνωσε το ΓΕΘΑ, τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν βάσει των διεθνών κανόνων. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 11.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια.

η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη.

0: το ένα μετά το άλλο και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
1: Σιγά την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
0: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
2: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day 1 και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
4: Radio Crete 101,5.

0: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
1: Πόπο, πώς μεγάλωσε το bowling!
2: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Τον μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
1: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
2: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
3: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
2: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
5: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaev.gr.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Χάος και έντονη ταλαιπωρία επικρατούν στον ΒΟΑΚ, με πολίτες και φορείς να εκφράζουν απογοήτευση μετά την απάντηση του Υπουργού Χρήστου Δήμα ότι δεν προβλέπονται πρόσθετα μέτρα για την επιτάχυνση των εργασιών λόγω έλλειψης προσωπικού στους αναδόχους, όπως υποστήριξε. Συνεχίζονται οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή του Μαδέ για τον εντοπισμό του 78χρονου Γάλλου τουρίστα που πήγε για μπάνιο και δεν επέστρεψε. Συμμετέχουν δύο σκάφη του λιμενικού, ιδιωτικά σκάφη και δίτης. Αυξημένη είναι η κίνηση στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου με 6,81 εκατομμύρια επιβάτες έως τις 23 Αυγούστου, αυξημένους κατά 4,6%. Η πορεία της κίνησης αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέου ετήσιου ρεκόρ. Συνεχίζονται οι εργασίες στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη στους Αθανάτους, όπου δημιουργείται δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Έχουν τοποθετηθεί περίφραξη και εξοπλισμός με στόχο λειτουργίας έως το τέλος Σεπτεμβρίου, παρά τις αντιδράσεις κατοίκων και φορέων. Ανησυχία στην Ευρώπη από την άνοδο στις τιμές καυσίμων και φυσικού αερίου. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εξετάζουν μέτρα για την αντιμετώπιση του κόστους, μεταξύ άλλων και φόρο στα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιριών. Φόβους για πιθανή ρωσική κλιμάκωση μετά τις εκλογές εκφράζουν οι δυτικοί αξιωματούχοι που εξετάζουν το ενδεχόμενο περιορισμένης επιστράτευσης. Παράλληλα, παρακολουθούνται οι ρωσικές υβριδικές ενέργειες. Στην αθλητική σας ενημέρωση, μετά τη σημαντική ευρωπαϊκή νίκη απέναντι στη Hoffenheim, ο Όφης στρέφεται στο αυριανό μάτς με τον Αστέρα Τρίπολης στις 7 το απόγευμα στο Παγκρίτιο Στάδιο για την 5η αγωνιστική της Super League. Η αγωνιστική ξεκινά σήμερα με τα παιχνίδια Ατρόμητος και Φυσιάς στις 7 και Άρης Ηρακλής στις 7.30. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε τη Φενέρμπαχτσε με 92-90 και πήρε την πρόκριση στον τελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας. Αντίπαλός του στις 8 το βράδυ, η Ρεάλ Μαδρίτης. Γενικά έθριος ο καιρός με λίγες παροδικές νεφώσεις, άνεμη δυτική βορειοδυτική 4 έως 6 μποφόρ, θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 12.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
5: Και εδώ και εκεί.
4: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
5: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
6: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
7: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
6: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
7: Σίγα τα λάχανα.
6: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
7: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
6: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
7: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
6: Ο κύριος Δημήτρης με

0: Τα θερμοκήπια. Όλοι το ξέρουν.
1: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για

0: το ανέβασε σε Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
1: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκισσα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaeve.gr.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
3: Έντομα στο σπίτι, τροκτικά στην αποθήκη, έρπετα στο εξουχικό.
4: Ευτυχώς με την Βιοζόλ όλα καλά. Βιοζόλ από λιμάνσεις Κρήτης, με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001, αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά απολιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ, σίγουρο αποτέλεσμα.
5: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living. Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κορονέου, Ηράκλειο.
2: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
3: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα είναι 12. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στην Κρήτη υλοποιούνται 95 επενδυτικά σχέδια συνολικού ύψους περίπου 25 εκατομμυρίων ευρώ, ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος από το Ηράκλειο που βρέθηκε την Παρασκευή. Όπως είπε, οι επενδύσεις αναμένεται να δημιουργήσουν περισσότερες από 1.200 νέες θέσεις εργασίας. Έντονη ταλαιπωρία και κυκλοφοριακό χάος στο ΒΟΑΚ με αντιδράσεις πολιτών και φορέων. Ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας ανέφερε στη Βουλή ότι δεν προβλέπονται πρόσθετα μέτρα επιτάχυνσης λόγω έλλειψης προσωπικού στους αναδόχους. Σε υψηλά επίπεδα παραμένει η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, όπου έως στις 23 Αυγούστου καταγράφηκαν 6,81 εκατομμύρια επιβάτες με αύξηση 4,6%. Η μέχρι τώρα πορεία δημιουργεί προσδοκίες για νέο ετήσιο ρεκόρ. Σε πλήρη εξέλιξη η επιχείρηση στο ΜΑΔΕ για τον εντοπισμό 78χρονου Γάλλου τουρίστα που αγνοείται μετά τον μπάνιο του. Στις έρευνες παίρνουν μέρος δύο σκάφη του λιμενικού, δύο ιδιωτικά, μία λάντζα ντρόουν της πυροσβεστικής και ιδιώτης δίτης. Καμπανάκι από την Πολεοδομία Ηρακλείου για τα ετοιμόρροπα ακίνητα με ιδιαίτερη αναφορά σε κτίρια της δεκαετίας του 80. Τα περισσότερα προβλήματα αφορούν μπαλκόνια και εξώστες, όπου η υγρασία και η λοιπή συντήρηση προκαλούν φθορές. Νέα τουρκική δραστηριότητα στο Αιγαίο με δύο επερπτήσεις και 7 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου. Στην περιοχή κινήθηκαν 4 F-16, ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας και 5 τουρκικά ντρόουν, τα οποία σύμφωνα με το ΓΕΘΑ αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν. Σε δύο φάσεις, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, προχωράει η επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας με στόχο να καλυφθεί η πλειονότητα των εργαζομένων. Παράλληλα, παραμένει η συχνότερη παράβαση της εργατικής νομοθεσίας με τα συνδικάτα να ζητούν αυστηρότερους ελέγχους και να καταγγέλουν κενά και εργοδοτικές πρακτικές. Ακριβότερα παραμένουν τα καύσιμα στην Ευρώπη. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εξετάζουν μέτρα για την αποκλιμάκωση του κόστους, μεταξύ αυτών και τη φορολόγηση των υπερκερδών των ενεργειακών εταιριών. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στη Μία.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
0: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
3: Και εδώ και εκεί.
2: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Εταιρεία ΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Παρατείνεται η ταλαιπωρία στο ΒΟΑΚ, καθώς η διακοπή κυκλοφορίας στη γέφυρα Ξηροποτάμου συνεχίζεται από 21 έως 24 Σεπτεμβρίου. Η κίνηση θα γίνεται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού, ενώ τα βαρέα οχήματα θα ακολουθούν

0: τη διαδρομή μέσω Αρκαλοχωρίου, Βιάνου και Ιεράπετρας. Νέα άνοδο στην κίνηση του αεροδρομίου Ηρακλείου με 6,81 εκατομμύρια επιβάτες έως τις 23 Αυγούστου. Η αύξηση 4,6% αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέου ετήσιου ρεκόρ. Σε εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες στο ΜΑΔΕ για τον 78χρονο Γάλλο τουρίστα που αγνοείται αφού ξεκίνησε να πάει για κολύμπη με τη συμμετοχή σκαφών του λιμενικού, ιδιωτικών σκαφών, ντρόουν της πυροσβεστικής και Δίτη. Στην επόμενη φάση περνάει η έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη με τις αρχές να εξετάζουν ψηφιακά δεδομένα, τηλεφωνικές επικοινωνίες και ιατροδικαστικά ευρήματα σε συνδυασμό με τις καταθέσεις κατηγορουμένων και μαρτύρων. Νέα ένταση στο Αιγαίο, καθώς τουρκικά μαχητικά πραγματοποίησαν δύο περιπτήσεις πάνω από ελληνικό έδαφος. Σύμφωνα με το ΓΕΘΑ, τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν. Ακριβότερα παραμένουν τα καύσιμα στην Ευρώπη, με τις κυβερνήσεις να εξετάζουν μέτρα για τον περιορισμό του κόστους, μεταξύ άλλων και τη φορολόγηση των υπερκερδών των ενεργειακών εταιριών. Με τις αναμετρήσεις Ατρόμητος και Φυσιά στις 7 και Άρης Ηρακλής στις 7.30, ανοίγει σήμερα η αυλαία της 5ης αγωνιστικής της Super League. Αύριο, Όφη υποδέχεται στις 7 τον Αστέρα Τρίπολη στο Παγκρίτιο Στάδιο. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός διεκδικεί απόψε το Super Cup της Ευρωλίγκα στον τελικό απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, που θα ξεκινήσει στις 8 στο Αμπου Ντάμπι. Στην Κρήτη σήμερα Σάββατο ο καιρός είναι γενικά έθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις και βόρειους ανέμους τοπικά ενισχυμένους. Η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς. Αύριο Κυριακή αναμένονται λίγες νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια και ορεινά, με πιθανότητα για πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 2.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίντλ. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά, 25% φθηνότερα, 8,95. Ψωμί ολικής άλεσης 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 93 λεπτά. Και υγρό από λιπαντικό ρούχων 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,69. Λίντλ. Γιατί αξίζει.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
2: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σίγα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500

0: Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
2: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.

0: Radio Crete 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Radio Crete 101,5.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Η ισχυρή διατηρείται η δυναμική του τουρισμού στην Κρήτη το Σεπτέμβριο. Χαρακτηριστικό είναι ότι αυτή την περίοδο πολλές ξενοδοχειακές μονάδες στο νησί έχουν πληρότητα 100%. Οι υψηλές επιδόσεις αναμένονται μέχρι τις 20 Οκτωβρίου, ενώ περίπου το 1 τρίτο των ξενοδοχειακών μονάδων αναμένεται να παραμείνει ανοιχτό μέχρι τις 10 με 12 Νοεμβρίου. Εν τω μεταξύ, το αεροδρόμιο Ηρακλείου καταρρύπτει το ένα μετά το άλλο ρεκόρ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΠΑ, από τον Νίκο Καζαντζάκης διακινήθηκαν την 1η Αυγούστου 68.818 επιβάτες, επίδοση που αποτελεί τη μεγαλύτερη μερίσια στην ιστορία του αεροδρομίου. Απογοήτευση σε πολίτες και φορείς προκάλεσε η απάντηση στη Βουλή του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Δήμα ότι δεν προβλέπονται πρόσθετα μέτρα επιτάχυνσης των εργασιών λόγω έλλειψης προσωπικού στους αναδόχους για το μείζον θέμα της κυκλοφοριακής συμφόρησης στο ΒΟΑΚ, στο τμήμα Ηράκλειο Χερσόνησος. Την ίδια ώρα, νέα παράταση πήρε η ολική διακοπή κυκλοφορία στη γέφυρα Ξηροποτάμου και οι οδηγοί θα κινούνται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού, ενώ τα βαρέα οχήματα μέσω της περιφερειακής οδού Ηρακλείου, Αρκαλοχωρίου, Βιάνου, Ιεράπετρας, Παχιάσάμου, Αγίου Νικολάου. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό 78χρονου Γάλλου τουρίστου, ο οποίος αγνοείται από το πρωί στη θαλάσσια περιοχή του Μαδέ. Πήγε να κολυμπήσει και δεν επέστρεψε, με τη σύζυγό του να ενημερώνει τις αρχές. Στην επιχείρηση συμμετέχουν δύο πλωτά του λιμενικού, ιδιωτικά σκάφη, λάντσα, ντρόουν της πυροσβεστικής και ιδιώτης διετής. Αμύωτα συνεχίζονται τα περιστατικά απάτη στην Κρήτη. Στο Ρέθυμνο, 79χρονη έδωσε 500 ευρώ προκειμένου να λάβει, όπως της είπαν, κρατικό βάουτσερ αξίας 450 ευρώ. Σε ανάλογη υπόθεση, 49χρονη στην ίδια περιοχή έχασε 400 ευρώ με την υπόσχεση ότι θα της χορηγηθεί βάουτσερ 750 ευρώ. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς οι αρχές ψάχνουν πλέον σε βάθος χρόνου και τα οικονομικά των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν παλαιότερες επιχειρηματικές δραστηριότητες και οικονομικές συναλλαγές, ενώ νέες καταγγελίες για τις πρακτικές των γιατρών της Καρνεάδου έρχονται στο φως. Την ίδια ώρα και οι δύο παραμένουν στις φυλακές Κορυδαλού. Ο οίκος αξιολόγησης Moody's αναβάθμισε τις προοπτικές του ελληνικού αξιόχρεους σε θετικές αποσταθερές, διατηρώντας αμετάβλητη την πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας στο Baa3. Την επέκταση εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε δύο στάδια, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, προβλέπει ο σχεδιασμός του Υπουργείου Εργασίας με στόχο την κάλυψη της πλειονότητας των εργαζομένων. Ωστόσο, η ψηφιακή κάρτα παραμένει η συνηθέστερη παράβαση της εργατικής νομοθεσίας, με τα συνδικάτα να καταγγέλουν εργοδοτικές μεθοδεύσεις κενά στο σύστημα και να ζητούν εντατικοποίηση των ελέγχων. Ανοιχτή είναι ξανά η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα για το έτος 2025-2026. Οι αιτήσεις ξεκίνησαν την 5η 17 Σεπτεμβρίου και υποβάλλονται έως και την 3η 22 Σεπτεμβρίου του 2026. Αυξάνονται οι καταγγελίες για τιμόρροπα ακίνητα στο Ηράκλειο, με την πολεοδομία να εφιστά την προσοχή των ιδιοκτητών. Ιδιαίτερα προβλήματα εντοπίζονται σε μπαλκόνια και εξώστες λόγω υγρασίας και λοιπού συντήρησης. Σοβαρές ελλείψεις νοσηλευτικού προσωπικού καταγράφονται στο ενδοσκοπικό τμήμα του Παγνή, που διαχειρίζεται μεγάλο αριθμό περιστατικών. Σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων, οι ελλείψεις προκαλούν καθυστερήσεις στις εξετάσεις και τα αποτελέσματα, επιβαρύνοντας παράλληλα το υπάρχον προσωπικό. Μόλις τρεις θέσεις αστιφυλάκων προβλέπονται για την ενίσχυση των αστυνομικών υπηρεσιών του Λασιθίου στο πλαίσιο των συμπληρωματικών μεταθέσεων, ενώ το καταγεγραμμένο έλλειμμα προσωπικού ανέρχεται σε 83 αστυνομικούς, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου, ζητώντας άμεση στελέχωση. Ένα δέντρο που θα μεγαλώνει μαζί με τις αναμνήσεις τους από το Ρέθυμνο θα αποκτήσουν φέτος οι επισκέπτες που επιμένουν να επιστρέφουν στον ίδιο τόπο για τις διακοπές τους. Κάθε επαναλαμβανόμενος επισκέπτης που θα βραβευθεί στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας τουρισμού θα υιοθετήσει ένα δέντρο το οποίο θα φυτευτεί στην πόλη. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αγωνιούν για την εξέλιξη στις τιμές των καυσίμων πετρελαίου και φυσικού αερίου που έχουν εκτοξευθεί σε σχέση με το 2025. Συζητούν ήδη την επιβολή φόρου στα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την επίτευξη στρατηγικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ για την ασφάλεια στην Αρκτική και το Βόρειο Ατλαντικό επιβεβαίωσαν η Δανία και η Γροιλανδία, ανοίγοντας το δρόμο για τις επίσημες υπογραφές μέσα στις επόμενες ημέρες. Φόβους για πιθανή ρωσική κλιμάκωση μετά τις εκλογές εκφράζουν οι δυτικοί αξιωματούχοι που εξετάζουν το ενδεχόμενο περιορισμένης επιστράτευσης. Παράλληλα, παρακολουθούνται οι ρωσικές υβριδικές ενέργειες. Στην αθλητική σας ενημέρωση με τις αναμετρήσεις Ατρόμητος και Φυσιάς στις 7 και Άρης Ηρακλής στις 7.30 ανοίγει σήμερα η αυλαία της 5ης αγωνιστικής στη Super League. Αύριο ο Όφη υποδέχεται στις 7 τον Αστέρα Τρίπολη στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ο Ολυμπιακός διεκδικεί απόψε το Super Cup της Ευρωλίγκας στον τελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης που θα ξεκινήσει στις 8 στο Άμπου Ντάμπι. Γενικά έθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις, ο καιρός αύριο Κυριακή. Θερμοκρασία 19 έως 28 βαθμούς και στα νότια έως 30 βαθμούς. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 3.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ.

0: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
2: Για κουζίνα και ντουλάπα, στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου.
4: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Η ΕΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, νεκρός εντοπίστηκε ο 78χρονος Γάλλος τουρίστας που αγνοούνταν στην περιοχή του Μαδέιρα Αγγλίου. Η σωρός του βρέθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στη θαλάσσια περιοχή από σκάφος του λιμενικού. Ο 78χρονος είχε πάει νωρίς το πρωί για κολύμπη και δεν επέστρεψε, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης. Νέα παράταση δόθηκε στη διακοπή κυκλοφορίας στη γέφυρα Ξηροποτάμου. Η κίνηση των ΙΧ θα γίνεται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού, ενώ τα βαρέα οχήματα μέσω της περιφερειακής οδού Ηρακλείου, Αρκαλοχωρίου, Βιάνου, Ιερά Πέτρα, Παχιάμου, Αγίου Νικολάου. Ισχυρή παραμένει η τουριστική κίνηση στην Κρήτη το Σεπτέμβριο, με πολλές ξενοδοχειακές μονάδες να καταγράφουν πληρότητα 100%. Υψηλές επιδόσεις αναμένονται έως τις 20 Οκτωβρίου, ενώ περίπου το 1 τρίτο των ξενοδοχείων εκτιμάται ότι θα παραμείνει ανοιχτό έως τα μέσα Νοεμβρίου. Το αεροδρόμιο Ηρακλείου καταρρύπτει το ένα μετά το άλλο ρεκόρ σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΠΑ. Από τον Νίκος Καζαντζάκης διακινήθηκαν την 1η Αυγούστου 68.818 επιβάτες, επίδοση που αποτελεί τη μεγαλύτερη ημερήσια στην ιστορία του αεροδρομίου. Μόλις 3 θέσεις αστιφυλάκων προβλέπονται για το Λασίθι στις συμπληρωματικές μεταθέσεις παρά το έλλειμμα 83 αστυνομικών. Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων ζητά άμεση ενίσχυση των υπηρεσιών. Μαρτυρίες διασωστών του ΕΚΑΒ φωτίζουν τις συνθήκες υπό τις οποίες αντιμετωπίστηκε η καρδιακή ανακοπή του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με τους διασώστες, οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί δεν έδωσαν επαρκείς πληροφορίες για το ιατρικό ιστορικό και την κατάσταση του τραγουδιστή. Ανησυχία προκαλεί στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις η μεγάλη άνοδος στις τιμές των καυσίμων. Στο τραπέζι βρίσκεται η επιβολή φόρου στα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιριών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 4.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
1: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
3: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι, να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι, να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά, να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά, να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Νεκρός βρέθηκε ο 78χρονος Γάλλος τουρίστας που είχε χαθεί στην περιοχή του Μαδέ. Η σωρός του εντοπίστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στη θάλασσα από σκάφος του λιμενικού, ενώ ο ηλικιωμένος είχε φύγει νωρίς το πρωί για Κολύμπη και καθώς δεν επέστρεψε, ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση αναζήτησής του. Παρατείνεται εκ νέου η διακοπή της κυκλοφορίας στη γέφυρα Ξηροποτάμου. Τα γιοταχή θα εξυπηρετούνται από την παλαιά Εθνική Οδού, ενώ τα βαρέα οχήματα θα ακολουθούν την περιφερειακή διαδρομή Ηρακλείου, Αρκαλοχωρίου, Βιάνου, Ιεράπετρας, Παχιάς Άμμου, Αγίου Νικολάου. Προειδοποίηση για τα έτοιμα όροπα κίνητα απευθύνει η πολεοδομία Ηρακλείου, εστιάζοντας ιδιαίτερα σε κτίρια που κατασκευάστηκαν τη δεκαετία του 80. Οι σημαντικότερες φθορές εντοπίζονται σε μπαλκόνια και εξώστες. Έλλειψη στο νοσηλευτικό προσωπικό αντιμετωπίζει το ενδοσκοπικό τμήμα του ΠΑΓΝΗ, το οποίο καλείται να διαχειριστεί μεγάλο όγκο περιστατικών. Το Σωματείο Εργαζομένων επισημαίνει ότι η κατάσταση οδηγεί σε καθυστερήσεις τόσο στη διενέργεια των εξετάσεων όσο και στην έκδοση των αποτελεσμάτων, αυξάνοντας παράλληλα την πίεση στο υπάρχον προσωπικό. Σε νέο στάδιο βρίσκεται η έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, με τις αρχές να εξετάζουν σειρά στοιχείων. Στο μικροσκόπιο έχουν μπει ψηφιακά δεδομένα, τηλεφωνικές επικοινωνίες και ιατροδικαστικά ευρήματα, τα οποία αξιολογούνται μαζί με τις καταθέσεις κατηγορουμένων και μαρτύρων. Η επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας θα πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, με στόχο να ενταχθεί σε αυτήν η πλειονότητα των εργαζομένων. Την ίδια στιγμή, η παράβαση παραμένει συχνότερη στην εργατική νομοθεσία, ενώ τα συνδικάτα ζητούν εντατικότερους ελέγχους και κάνουν λόγο για κενά και εργοδοτικές πρακτικές. Νέο ευρωπαϊκό κανονισμό για την προσιτή στέγαση εισηγείται η Κομισιόν, προτείνοντας μεγαλύτερη ευχέρεια στους Δήμους να περιορίζουν τις βραχυχρόνιες μισθώσεις σε περιοχές που αντιμετωπίζουν στεγαστική πίεση. Μεταξύ των μέτρων που μπορούν να εφαρμοστούν είναι ο περιορισμός των διανυκτερεύσεων, το πάγωμα έκδοσης νέων αδειών και οι περιορισμοί για μεγάλους διαχειριστές. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 5.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
1: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
1: Και εδώ και εκεί.
0: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
1: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς της

0: Εγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.βασιλάκησαεβε.gr.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
3: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε καθημερινό Γολγοθά για χιλιάδες οδηγούς αλλά και επαγγελματίες εξελίχθηκε η τιμή των καυσίμων στην Κρήτη, η οποία παραμένει καθυλωμένη σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα. Η παρατεταμένη ακρίβεια αναγκάζει τη συντριπτική πλειονότητα των πολιτών να περιορίσει δραματικά τις μετακινήσεις για να συγκρατήσει έξοδα. Την επόμενη εβδομάδα οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης για την ανάσχεση της ενεργειακής κρίσης. Το ΠΑΣΟΚ ζητά την άμεση και προσωρινή μείωση του ειδικού φορού κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα. Επίσης προτείνει τη φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων και την επιστροφή των εσόδων στην κοινωνία. Μόλις 3 θέσεις αστιφυλάκων προβλέπονται για την ενίσχυση των αστυνομικών υπηρεσιών του Λασιθίου, ενώ οι υπηρεσίες αντιμετωπίζουν έλλειψη 83 αστυνομικών. Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων ζητά την άμεση κάλυψη των κενών και την ενίσχυση της αστυνομικής δύναμης. Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον 78χρονο Γάλλο τουρίστα στο Μαδέ του Δήμου Μαλεβιζίου, καθώς εντοπίστηκε νεκρός ανοιχτά της παραλίας από σκάφος του λιμεναρχείου Ηρακλείου. Σε ισχύ τέθηκε το νέο πακέτο κυρώσεων των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της Ρωσίας μετά την υπογραφή του Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή. Πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες νομοθετικές κινήσεις της Ουάσιγκτον για την άσκηση οικονομικής πίεσης στη Μόσχα λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Αύριο Κυριακή στις 11 το πρωί θα γίνει στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου φύγει από τη ζωή την Παρασκευή σε ηλικία 103 ετών. Γενικά έθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια τμήματα του νησιού, προβλέπεται αύριο Κυριακή ο καιρός στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 5 έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στα παιδινά και παραθαλάσσια τμήματα θα κυμανθεί σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας κατά τόπους στους 27 βαθμούς, ενώ κυρίως στις νότιες περιοχές ο υδράργυρος θα αγγίξει και τους 30. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 6.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ΕΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ανησυχία στην Ευρώπη από την άνοδο στις τιμές των καυσίμων και του φυσικού αερίου. Με την Ελλάδα να καταγράφει την τιμή της αμόλυβδης πάνω από 2,30 ευρώ το λίτρο. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εξετάζουν μέτρα για την αντιμετώπιση του κόστους, μεταξύ άλλων και φόρο στα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιριών. Συνεχίζονται οι εργασίες στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδης του Αθανάτους, όπου δημιουργείται δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Έχουν τοποθετηθεί περίφραξη και εξοπλισμός με στόχο λειτουργίας ως το τέλος Σεπτεμβρίου, παρά τις αντιδράσεις κατοίκων και φορέων. Ανοιχτά μέτωπα και σοβαρές ενστάσεις από την πλευρά των εργαζομένων του ΕΣΥ φέρνει στο φως το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας. Με αφορμή την προγραμματισμένη επίσκεψη του Άδωνη Γεωργιάδη στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο, ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Δημήτρης Φλιτζανής εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα του άρθρου 42 για τη δημιουργία κλάδου νοσηλευτικής. Νέο ευρωπαϊκό κανονισμό για την προσιτή στέγαση εισηγείται η Κομισιόν, προτείνοντας μεγαλύτερη ευχέρεια στους Δήμους να περιορίζουν τις βραχυχρόνιες μισθώσεις σε περιοχές που αντιμετωπίζουν στεγαστική πίεση. Μεταξύ των μέτρων που μπορούν να εφαρμοστούν είναι ο περιορισμός των διανυκτερεύσεων, το πάγωμα έκδοσης νέων αδειών και οι περιορισμοί για μεγάλους διαχειριστές. Σε δύο φάσεις, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, προχωράει η επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας με στόχο να καλυφθεί η πλειονότητα των εργαζομένων. Παράλληλα, παραμένει η συχνότερη παράβαση της εργατικής νομοθεσίας, με τα συνδικάτα να ζητούν αυστηρότερους ελέγχους και να καταγγέλουν κενά και εργοδοτικές πρακτικές. Ποινή κάθριξης 21 ετών επιβλήθηκε στη Βρετανία στον Αλγερινό Σάλεμ Ρεκούντ, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για το βιασμό μιας γυναίκας στο Δυτικό Λονδίνο σε μια επίθεση που ο δικαστής χαρακτήρισε εξαιρετικά σοβαρή και τον ίδιο το δράστη δημόσιο κίνδυνο. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 7.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο.

0: από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center. Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaev.gr.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
2: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
3: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 7. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Τίτλοι ειδήσεων.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Παρατείνεται η ταλαιπωρία στο βορειοδικό άξονα Κρήτης, καθώς η πλήρης διακοπή κυκλοφορίας στη γέφυρα Ξηροποτάμου συνεχίζεται από 21 έως 24 Σεπτεμβρίου. Η κίνηση θα γίνεται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού, ενώ τα βαρέα οχήματα θα ακολουθούν τη διαδρομή μέσω Αρκαλοχωρίου, Βιάνου και Ιεράπετρας. Νέα άνοδο στην κίνηση του αεροδρομίου Ηρακλείου με 6,81 εκατομμύρια επιβάτες ως τις 23 Αυγούστου. Η αύξηση 4,6% αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέου ετήσιου ρεκόρ. Σε εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες. Ολοκληρώθηκε το θρίλερ με τις έρευνες στο ΜΑΔΕ για τον 78χρονο Γάλλο, ο οποίος αγνοείται αφού ξεκίνησε για να πάει κολύμπη με τη συμμετοχή σκαφών του λιμενικού, εντοπίστηκε νεκρός λίγες ώρες αργότερα. Στην επόμενη φάση περνάει η έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, με τις αρχές να εξετάζουν ψηφιακά δεδομένα, τηλεφωνικές επικοινωνίες και ιατροδικαστικά ευρήματα σε συνδυασμό με τις καταθέσεις κατηγορουμένων και μαρτύρων. Η ΣΥΤΙΑ ετοιμάζεται απόψε να αποχαιρετήσει τον τραγουδιστή με ένα αφιέρωμα στις 9 το βράδυ στο λιμάνι της πόλης. Αύριο το πρωί θα τελεστεί το μνημόσυνό του στο χωριό καταγωγής του πατέρα του, στους Πεύκους ΣΥΤΙΑ, στον Ιερό Ναό Κωνσταντίνου και Ελένης. Γενικά έθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια τμήματα του νησιού, προβλέπεται αύριο Κυριακή ο καιρός στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση 5 έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στα παιδινά και παραθαλάσσια θα κυμανθεί σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας κατά τόπους τους 27 βαθμούς, ενώ κυρίως στις νότιες περιοχές ο υδράργυρος θα αγγίξει και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 8.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζήρη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
2: Και εδώ και εκεί.
1: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
3: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.

0: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
1: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 8. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ισχυρή παραμένει η τουριστική κίνηση στην Κρήτη το Σεπτέμβριο, με πολλές ξενοδοχειακές μονάδες να καταγράφουν πληρώτε 100%. Υψηλές επιδόσεις αναμένονται έως τις 20 Οκτωβρίου, ενώ περίπου το 1 τρίτο των ξενοδοχείων εκτιμάται ότι θα παραμείνει ανοιχτό στα μέσα Νοεμβρίου. Το αεροδρόμιο Ηρακλείου καταρρύπτει το ένα μετά το άλλο τα ρεκόρ, σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Από τον Νίκο Καζαντζάκης διακινήθηκαν την 1η Αυγούστου 68.818 επιβάτες, επίδοση που αποτελεί τη μεγαλύτερη ημερήσια στην ιστορία του αεροδρομίου. Νεκρός εντοπίστηκε ο 78χρονος Γάλλος τουρίστας που αγνοείται στην περιοχή του Μαδέ. Η σωρός του βρέθηκε το μεσημέρι στη θάλασσα από σκάφος του λιμενικού. Ο 78χρονος είχε πάει νωρίς στο πρωί για κόλυμπη και δεν επέστρεψε, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης. Νέα παράταση δόθηκε στη διακοπή κυκλοφορίας στη γέφυρα Ξηροποτάμου. Η κίνηση των Ιωταχή θα γίνεται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού, ενώ τα βαρέα οχήματα μέσω της περιφερειακής Ηρακλείου Αρκαλοχωρίου, Βιάνου, Ιερά Πέτρα, Παχιά, Σάμου, Αγίου Νικολάου. Ελλείψη στο νοσηλευτικό προσωπικό αντιμετωπίζει το ενδοσκοπικό τμήμα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, το οποίο καλείται να διαχειριστεί μεγάλο όγκο περιστατικών. Μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στο Γιώργο Μαζονάκη πραγματοποιείται απόψε στη ΣΥΤΗ, ατόπο καταγωγής του αγαπημένου τραγουδιστή. Η εκδήλωση αποτελεί φόρο τιμής στη μνήμη του μέσα από τα τραγούδια που αγαπήθηκαν και συνδέθηκαν με σημαντικές στιγμές της πορείας του στο ελληνικό τραγούδι. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 9.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ,

0: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
4: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ισχυρή παραμένει η τουριστική κίνηση στην Κρήτη το Σεπτέμβριο, με πολλές ξενοδοχειακές μονάδες να καταγράφουν πληρότητες 100%. Υψηλές επιδόσεις αναμένονται ως τις 20 του επόμενου μήνα. Νέα άνοδος στην κίνηση του αεροδρομίου Ηρακλείου με 6,81 εκατομμύρια επιβάτες έως τις 23 Αυγούστου. Η αύξηση αυτή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέου ετήσιου ρεκόρ. Παρατείνει την ταλαιπωρία στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης, καθώς η πλήρης διακοπή κυκλοφορίας στη γέφυρα Ξηροποτάμου συνεχίζεται από μεθαύριο Δευτέρα 21 έως και τις 24 Σεπτεμβρίου. Η κίνηση θα γίνεται μέσω της Παλαιάς Εθνικής, ενώ τα βαρέα οχήματα θα ακολουθούν τη διαδρομή μέσω Αρκαλοχωρίου, Βιάνου και Ιεράπετρας. Συνεχίζονται οι εργασίες στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδης του Αθανάτου, όπου δημιουργείται δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Στόχος είναι να λειτουργήσει ως το τέλος Σεπτεμβρίου, παρά τις αντιδράσεις κατοίκων και φορέων. Νεκρός βρέθηκε ο 78χρονος Γάλλος τουρίστας που είχε καθίσει στην περιοχή του Μαδέ. Ισορρός του εντοπίστηκε το μεσημέρι στη θάλασσα από σκάφος του λιμενικού. Ανοιχτά μέτωπα και σοβαρές ενστάσεις από την πλευρά των εργαζομένων του Εθνικού Συστήματος Υγείας φέρνει στο φως το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας. Με αφορμή την προγραμματισμένη επίσκεψη του Άδωνη Γεωργιάδη στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο, ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων στο Ίδρυμα Δημήτρης Φλιτζανής εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα του άρθρου 42 για τη δημιουργία κλάδου νοσηλευτικής. Ποινή κάθριξης 21 ετών επιβλήθηκε στη Βρετανία στον Αλγερινό Σάλεμ Ρεκούντ, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για το βιασμό μιας γυναίκας στο δυτικό Λονδίνο σε μια επίθεση που ο δικαστής χαρακτήρισε εξαιρετικά σοβαρή.

0: και τον ίδιο το δράστη δημόσιο κίνδυνο. Στην αθλητική μας ενημέρωση τώρα, στη τηλεφωνική γραμμή ο συναδελφός Στέλιος Βολιαντόπουλος για τα νεότερα. Στέλιο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Εύα, καλησπέρα στους φίλους ακροατές του Radio Tree. Όσο ολοκλήρωσα απόψε την προετοιμασία του για το αυριανό παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολη στις 7 το βράδυ στο Πανεπιστήμιο Στάδιο, χωρίς προβλήματα, και η κριτική ομάδα θα επιδιώξει την τέταρτη νίκη της στο φετινό πρωτάθλημα στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής για να παραμείνει στις πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα. Η αυλαία της αγωνιστικής άνοιξε σήμερα με δύο παιχνίδια. Πριν από λίγο η Κηφισιά κέρδισε εκτός έδρας τον Ατρόμητο στο Περιστέρι με 2-1, ενώ είναι σε εξέλιξη το ντέρμπι της συμπρωτεύουσας Άρης Ηρακλής στο 71ο λεπτό. Οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες χωρίς τέρματα. Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα ο τελικός του Ευρωπαϊκού Super Cup της Ευρωλίγκας που διεξάγεται στο Αμπουντάμπι. Στο ημίχρονο η Ρεάλ Μαδρίτης προηγείται του Ολυμπιακού με 47-43. Στον μικρό τελικό η Φενέρ Βαχσέ κράτησε της Ντουμπάι με 85-77. Στη Super League 2 στα παιχνίδια που έγιναν σήμερα για την τρίτη αγωνιστική αναγέννηση, Καρδίτσας Πανιόνιος 0-0, Ζάκυνθος Ελλάς Σύρου 4-1. Στο τοπικό ποδόσφαιρο ο Εργοτήλης κατέκτησε το Super Cup επικρατώντας το γήπεδο του Γαζίου της Χερσονήσου με 4-2 σε φιλικά προετοιμασία στα τελευταία πριν την έναρξη της τρίτης εθνικής, όπου ανήκησε στο Αταλένιο με 1-0 τον αθλητικό Όμιλο Αγίου Νικολάου, και η Επισκοπή στο Τιμπάκι τον τοπικό ΑΟΤ με σκορ 2-0. Τέλος, στο τοπικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, στους αγώνες που έγιναν σήμερα για την δεύτερη αγωνιστική, είχαμε τα αποτελέσματα Δαμάστα Ανθεστίων 1-4, Μινωική Νέος Ηρόδοτος 2-3, Πανόμ Όφαρ Καλοχωρίου 1-0, Ρωμανός Πάου Κρουσών 1-0. Εύα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, Στέλιο, και να κλείσουμε την πρόγνωση του καιρού, ο οποίος αύριο Κυριακή αναμένεται στην Κρήτη γενικά έθριος και κυρίως στα βόρεια τμήματα του νησιού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 5-6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στα παιδινά και παραθαλάσσια θα κυμανθεί σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας κατά τόπους τους 27 βαθμούς, ενώ κυρίως στις νότιες περιοχές ο υδράργυρος θα αγγίξει και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 7 αύριο το πρωί. Καλό σας βράδυ.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
4: Και εδώ και εκεί.
3: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
5: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
7: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Είναι Σάββατο, όχι δεν θα βγω, μόνος μου.

Η ώρα είναι 12. Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: έχουν βαφτίσει Γιάννη.
1: Ραδιοκρίτη 101,5.

0: Απογεύματα και βράδια γεμάτα μουσική στο Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Με ένα ταξίδι στο μυαλό τα ρίξα όλα στο βυθό και βγήκα στον αιώνα.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.